0: Μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
1: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
0: Στο Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
3: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
4: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
3: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
4: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
5: Αρτοζάχαρο πλαστείο, Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 6971. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
6: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
7: Ζωοτροφές Κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές Κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στη κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές Κρεωσής. Στις Κηδονιές Καλαδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
8: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
9: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο προπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
10: Κτέλα Χαΐας.
11: Πληροφορίες κρατήσεις 2610-623-886 και online έκδοση εισιτηρίων.
10: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.

0: εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Του στείλαμε μηνύματα, μήνυμα για να μας πει τι ακριβώς εννοεί, τι έχει συμβεί. Κάτι έχει συμβεί στην τέτοια και αυτό το οποίο έχω ως πληροφορία είναι ότι δεν μπορεί να πει κάτι περισσότερο ο κύριος Γιαννούλης, αλλά αριστερός που σηκώνει χέρι δεν είναι αριστερός. Και γράφει και κάποια άλλα πράγματα στο μήνυμα.
2: Άρα είχαμε τουλάχιστον ένταση.
1: Έχουμε, ναι. Κάτι έχει συμβεί. Θα το μάθουμε. Δεν θέλει να μας πει κάποια πράγματα παραπάνω ο κύριος Γιαννούλης. Το κρατάμε, το δίνουμε ως ρεπορτάζ. Φαντάζομαι ότι μέσα στην ημέρα θα τα μάθουμε όλα και αύριο που θα είμαστε και πάλι κοντά σας, 11 με 2.
2: Ναι.
1: Θα σας έχουμε και περισσότερο παρασκήνιο.
2: Και ενώ αυτά συμβαίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ, πάμε κάπου αλλού, στην ευρύτερη έτσι κεντροαριστερά, όπου τα πράγματα είναι πιο.
1: Πάμε στο ρετυρέ της κεντροαριστερής πολυκατοικίας.
2: Σε πιο χαρούμενη διάσταση κινούνται εκεί τα πράγματα.
1: Ακριβώς. Λοιπόν,
2: στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
1: Και λέμε ρετυρέ, γιατί μιλάμε για το κόμμα του κυρίου Αλέξη Τσίπρα και επειδή δημοσκοπικά είναι αυτή τη στιγμή στη δεύτερη θέση η Ελλάς, ο κύριος Παυσανίας Παπαγεωργίου είναι κοντά μας και το Μεάρχης.
2: Αναπληρωτής τους... το Μεάρχης, ναι, εξωτερικής πολιτικής.
1: Ακριβώς. Από τους στενότερους συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος ήταν και αναπληρωτής εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ. Καλή σας ημέρα, κύριε Παπαγεωργίου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία.
3: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά.
2: Κύριε Παπαγεωργίου, δεν θα σας βάλουμε στα δύσκολα του ΣΥΡΙΖΑ. Μα, άλλο κόμμα είναι. Απλά μια ερώτηση όμως που σχετίζεται ανάμεσα στο ΣΥΡΙΖΑ και την ελληνική και την συμπαράταξή σας. Τελικά, αν είναι να πάρετε αυτά τα στελέχη τα οποία ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ και που παρετούνται κλπ, για ποιο λόγο δεν ξαναγύριζε ο κύριος Τσίπρας και όλοι σας στο ΣΥΡΙΖΑ και να τον αλλάζατε?
3: Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω που δεν με βάζετε, γιατί.
2: Όχι, να σας πω κάτι. Δεν σας βάμε στην ουσία του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό έχει να κάνει με εσάς. Δηλαδή, άμα πάρετε, δεν θέλω να πω τα ονόματα, τον Μιχαλέλη, τον Παπαδάκη που ήταν και στο ΣΥΡΙΖΑ, αυτό έχει να κάνει με εσάς πλέον. Τη συμπαράταξη. Τι να κάνει με το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν άλλαξε κάτι. Θα πει κάποιος, άλλαξε ο Μανολιός και βάλει τα ρούχα του αλλιώς.
1: Μα τώρα μου καίτε και την ερώτηση που θέλω να κάνω στον κύριο Παπαγεωργίου. Αν στεναχωριέται με αυτή την εικόνα.
2: Όχι, αυτό δεν είναι.
1: Αλλά εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν.
3: Όχι, όχι. Πραγματικά όμως θα ήθελα να απαντήσω με τη δεύτερη ερώτηση. Γιατί δεν μπορεί κάποιος ο οποίος έχει περάσει από ένα σπίτι, είτε πολιτικό είτε ιδεολογικό, δεν μπορεί να μην επηρεάζεται συναισθηματικά όταν βλέπει κάτι στο οποίο δεν μπορεί να δώσει απαντήσεις. Αλλά ακόμα και αν μπορούσα εγώ να δώσω απαντήσεις, δεν μου πέφτει κανένας λόγος και δεν έχω κανένα δικαίωμα πλέον. Αν και το έχω κάνει στο παρελθόν, θεωρώ επιτυχημένα σε σχέση με αυτά που άκουσα από τους συντρόφους μου. Τώρα, πάμε στο δεύτερο κομμάτι. Υπάρχει όλο αυτό που βλέπετε καινούριο, το τοποθετείτε στο ρετυρέ, μπορούμε να το τοποθετήσουμε και στις βάσεις από ένα καινούριο κόμμα. Έχει μια δημοσκοπική απεικόνηση η οποία του δίνει το δικαίωμα να κάθεται απέναντι στην κυβέρνηση, να καταθέτει προτάσεις και να...
2: Έχετε δημοσκοπική ανθοφορία, να το πούμε έτσι.
3: Ανθοφορία, ναι, δεν είναι άσχημο. Και αυτό ειδικά όταν μιλάμε για ιδέες, πολλοί τις έχουν αντιμετωπίσει ως λουλούδια. Ας τις αφήσουμε να ανθίσουν λοιπόν. Από εκεί και πέρα, ποιοι απαρτίζουν αυτό το καινούριο και ποιοι θα το απαρτίσουν στο μέλλον, είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει να έχει μπαριέρες απαγόρευσης. Όμως πρέπει να έχει όρους. Και αυτούς τους όρους νομίζω ότι τους έχει βάλει και ο ιδρυτής του από την πρώτη μέρα και συνεχίζουν και όσοι μπαίνουν να τους εξυπηρετούν και να τους αποδέχονται. Δεν νομίζω λοιπόν ότι υπάρχει καμία συζήτηση για προεκλογική συνεργασία με άλλο χώρο, με την έννοια του κόμματος, όπως όμως και με μεγάλη σιγουριά σας λέω ότι δεν υπάρχει κανένας αποκλεισμός, ούτε πολίτη που θέλει να γίνει μέλος, ούτε πολιτικό ο οποίος βλέπει κάτι σε αυτή την καινούργια προσπάθεια, αρκεί να σέβεται τους όρους και τις προϋποθέσεις τις οποίες έχει βάλει ο κόσμος της Ελλάς από την πρώτη μέρα.
1: Μάλιστα. Είσαστε, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, καθόλου έτοιμοι για τις εθνικές εκλογές σε επίπεδο στελεχών. Είσαστε έτοιμοι και σε επίπεδο προγράμματος, κύριε Παπαγεωργίου?
3: Ναι, το καθόλου βέβαια είναι κάτι που όλοι επιθυμούμε, αλλά μέχρι να καταλάβουμε και πότε θα γίνουν οι εκλογές, γιατί υπάρχει αυτός ο έντονος διάλογος ότι ένας πρωθυπουργός συνεχιζόμενα και συνεχώς επαναλαμβάνει ότι θα κάνει τις εκλογές στην θεσμική τους λήξη, δηλαδή του χρόνου από την άνοιξη μέχρι
1: δεν
3: το
1: σας
3: καλοκαίρι.
1: Πείθει.
3: Δεν είναι το θέμα αν πείθει εμάς. Φαίνεται ότι δεν μπορεί να πείσει την κυβερνητική παράταξη. Γιατί όλοι οι υπόλοιποι διαρρέουν παντού, στους συνεργάτες τους, στους δημοσιογράφους, σε όλο τον κόσμο, ότι πρέπει η κυβέρνηση να προχωρήσει εκλογές άμεσα ή δυνατόν και το Σεπτέμβρη. Παρόλα αυτά.
1: Μα με συγχωρείτε, εάν έχουμε έναν πρωθυπουργό, έναν πρόεδρο της κυβερνητικής παράταξης, ο οποίος συνεχώς επαναλαμβάνει μονότονα ότι θα γίνουν εκλογές την άνοιξη του 2027 και πραγματοποιήσει εκλογές το φθινόπωρο του 2026, δεν θα δώσει απευθείας εσάς το επιχείρημα να τον αποκαλείτε ανακόλουθο, αναξιόπιστο και όλα τα σχετικά, και ότι να ακόμα και στην ημερομηνία των εκλογών ουσιαστικά δεν τήρησε τη δέσμευσή του?
3: Γνωρίζετε ότι ακόμα και στο τελευταίο μίλι, γιατί έχει περάσει, δεν υπολείπεται ένας χρόνος για τις εκλογές, θα πρέπει να υπάρχει κάποιος ανώτερος λόγος για να μπορέσει να προχωρήσει εκλογές. Προβλέπει το Σύνταγμα τη διαδικασία, δεν έχει χάσει την δεδηλωμένη, έχει την κοινοβουλευτική πλειοψηφία, άρα πρέπει να δει κάποιο λόγο τον οποίο δεν μπορεί να διαχειριστεί. Συνεπώς, δεν είναι μόνο το θέμα αν εμείς θα το πούμε ανακόλουθο ως προς τα δικά του λεγόμενα, είναι να δούμε τι είναι αυτό που δεν μπορεί να διαχειριστεί και θέλει να κάνει εκλογές νωρίτερα. Δεν λέω προώρες, είναι απλώς με τη συνταγματική διαδικασία πριν από τη λήξη της θητείας. Τώρα, αυτό δεν ευτυχεί κανένα. Αν υπάρξει κάποιος λόγος πραγματικά που δεν μπορεί να διαχειριστεί, αλλά και το αποδέχεται η κυβέρνηση, γιατί αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να διαχειριστεί, για παράδειγμα, την ακρίβεια. Δεν θέλει όμως να το αποδεχτεί. Λέει ότι θα προσπαθήσει να κάνει περισσότερα. Δεν θέλει να αποδεχτεί ότι όλο αυτό είναι ένα συγκεντρωτικό κακή διαχείριση του θέματος της ακρίβειας των τελευταίων ετών. Παρ' όλα αυτά, ακόμα και αν δεχτεί ότι κάποιο θέμα δεν είναι διαχειρίσιμο από την κυβερνητική πλειοψηφία, εμείς πρέπει να είμαστε έτοιμοι, όχι μόνο σε στελέχη, αλλά πολύ περισσότερο σε προτάσεις. Αμφιβάλλω αν οι εκλογές θα μπορέσουν να γίνουν πριν τις αρχές του Σεπτέμβρη. Στις αρχές του Σεπτέμβρη τοποθετείται κάθε χρόνο η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης και ήθιστε και θεσμικά αλλά και εθιμικά να γίνεται σε αυτές τις ευκαιρίες της εκθέσεως η παρουσίαση των προγραμμάτων των κομμάτων. Άρα ένα κόμμα το οποίο ανθοφορεί δημοσκοπικά έχει μια συγκεκριμένη κατεύθυνση πολιτικά και έχει και τα στελέχη, αναμένουμε όλοι και εμείς και οι δημοσιογράφοι και ο ελληνικός λαός να ακούσουμε αναλυτικά τις προτάσεις στη ΔΕΘ.
2: Άρα προφανώς θα είσαστε στη ΔΕΘ, ένα.
3: Άρα,
2: δύο.
3: Να βγάλουμε ένα, θα είμαστε σίγουρα στη ΔΕΘ.
2: Ναι. Και δύο, είστε έτοιμοι αν εκλογές γίνουν το Σεπτέμβριο?
3: Και δύο, είμαστε έτοιμοι στελεχειακά και θα έχουμε προλάβει και στη ΔΕΘ να αναλύσουμε και να αποδείξουμε κατά τη δική μας άποψη τις πτυχές του προγράμματος οι οποίες θα αντιλήσουν καθημερινά προβλήματα και την ακρίβεια.
1: Το θεσμικό εμπόδιο που υπάρχει όσον αφορά στην παρουσία σας στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, διότι δεν είσαστε κόμμα κοινοβουλευτικό, κύριε Παπαγεωργίου, το έχει ξεπεραστεί.
3: Ναι. Αυτό έχει να κάνει με τη θεσμική σειρά της παρουσίασης και όχι τόσο με το τι θέλει να παρουσιάσει ο καθένας. Υπάρχει μια εθνική άνοδος στη ΔΕΘ από την Αθήνα προς Θεσσαλονίκη το πρώτο και το δεύτερο Σαββατοκύριακο για την κυβέρνηση και για την αξιωματική αντιπολίτευση, αλλά κανένας δεν νομίζω ότι τίθεται θέμα να εμποδίσει την Ελλάς και τον Αλέξη Τσίπρα να πει στη ΔΕΘ το πρόγραμμά του. Δεν υπάρχει καν ούτε η υπόνοια ότι κάποιος θα ήθελε να τον περιορίσει σε μια ημερομηνία όπου δεν θα είχε την επικοινωνιακή αποδοχή που χρειάζεται ένα κόμμα το οποίο βρίσκεται αυτή τη στιγμή που μιλάμε δημοσκοπικά στη δεύτερη θέση. Άρα δεν βλέπω ότι θα δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα.
1: Λοιπόν, κύριε Παπαγεωργίου, δεν ξέρω, Δημήτρη, αν θέλεις να ρωτήσεις κάτι άλλο. Εμένα να ξέρετε, αλλά εν πάση περιπτώσει, επειδή είναι και ημέρα τέτοια και έχουμε τις εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ, ας το αφήσουμε το κομμάτι, γιατί ξέρεις τώρα, είναι το μικρόβιο του πολιτικού ρεπόρτερ. Για να ρωτήσω τον κύριο Παπαγεωργίου, τι θα κάνετε με όλα τα στελέχη τα οποία έχουν απομείνει στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά κοιτάζουν προς τη δική σας πλευρά.
2: Τον ρώτησα, νομίζω, δεν ήθελε να μου πει, τώρα τα απέφυγε.
3: Ερωτήσει να
2: τα αποφύγατε.
3: Γιατί θέλω να είμαι ξεκάθαρος.
2: Πάντως δεν είπαμε για μπαριέρες. Δεν είπαμε.
3: Όχι, ποτέ.
2: Όχι, ξέρετε τι εννοώ. Δηλαδή, στον ΣΥΡΙΖΑ υπήρχε ο υπουργός Μιχαλέλης, ο οποίος έχει κάνει καλό ή κακό έργο. Ωραία. Γι' αυτό το έργο, όπως και ο κύριος Τσίπρας, αξιολογήθηκε. Σωστά, στις εκλογές 19-23. Τώρα, αν πάρετε τέσσερις τέτοιους, ίδιοι δεν είσαστε. Ή περίπου ίδιοι. Αυτό εννοώ. Ως προβληματισμό το θέτω.
3: Εκ της αποδείξεως φαίνεται ότι το σχήμα έχει τη δυναμική του καινούριου, έχει τα στελέχη, τα καινούργια.
2: Μέχρι τώρα ναι. Μέχρι τώρα σαφώς.
3: Μέχρι τώρα ναι. Άρα πρώτα απ' όλα θα κρίσουμε το μέχρι τώρα. Επειδή όμως όλοι θα συνεχίσουμε να ζούμε σε αυτή την κοινωνία, κάθε στιγμή θα πρέπει να ξανακρίνουμε την πορεία. Εγώ πιστεύω ότι θα φτάσουμε με μια καθαρή πρόταση και στελεχών και ιδεών και προοπτικής, τόσο στον ελληνικό λαό όσο και στην επόμενη μέρα. Επαναλαμβάνω και πάλι, χωρίς να μπαίνω στα εσωτερικά κανενός κόμματος, ο κάθε συμμετέχον σε οποιοδήποτε κόμμα αποφασίζει μόνος του, κρίνοντας το παρόν, το χθες και το αύριο. Άρα σε αυτή τη συζήτηση όλα είναι ανοιχτά και πρέπει να σεβόμαστε και την άποψη των άλλων, όχι μόνο το τι θέλουμε εμείς να επιτύχουμε.
2: Κύριε Παπαγεωργίου, ναι, να σας ρωτήσουμε κάτι. Τομέα σας στα εξωτερικά, πώς είδατε το...
1: Τη σύνοδο
2: υπό το ελληνικό πρίσμα, πρέπει να ανησυχούμε, θεωρείτε?
3: Πολύ σωστά, υπό το ελληνικό πρίσμα, γιατί αυτό είναι που μας ενδιαφέρει. Η σύνοδος ήταν πάρα πολύ σημαντική, ήταν από τις σημαντικότερες των τελευταίων.
2: Ναι, γι' αυτό λέω, μην το ανοίξουμε, γιατί ήταν πολύ σημαντική σε ό,τι αφορά στην Ευρώπη και τους εξοπλισμούς. Είναι τεράστια αυτή η συζήτηση.
3: Ακριβώς. Είχε ένα συμβολικό χώρο και χρόνο στον οποίο γίνονταν στην Άγκυρα, άρα προσερχόμενοι ήδη ξέραμε ότι η χώρα που μας φιλοξενεί θα έχει την ευκαιρία να βγάλει περισσότερα θέματα από τους υπόλοιπες. Αυτό που μας δυσαρεστεί, να σας το πάω κατευθείαν, γιατί και ο χρόνος ο ραδιοφωνικός δεν είναι άπλετος και ένα τέτοιο θέμα θέλει πάρα πολύ μεγάλα ανοίγματα, είναι κατά πόσο η κυβέρνηση προσήλθε με συγκεκριμένο στόχο, με πολυδιάστατη ανοιχτή πολιτική και αν επιδίωξε να υπερασπιστεί το μεγαλύτερο βαθμό τα συμφέροντα και τις δυνατότητες που δίνονται από μια τέτοια σύνοδο. Πιστεύω ότι δυστυχώς ο επικεφαλής της αντιπροσωπείας προσήλθε, αν θέλετε να το πω ευγενικά, γιατί είναι και τα θέματα λεφτά τα εθνικά, αρκετά κουρασμένος μετά από τόσα χρόνια και όχι με το σθένος των διεκδικήσεων που όφιλε για να καλύψει και την υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, που πάντοτε ξεπερνάει τα όρια της κυβέρνησης, για να καλύψει την εθνική πολιτική, η οποία πάντοτε πρέπει να ξεπερνάει τα όρια της κυβέρνησης και να βάλει σε περισσότερους θεσμικούς τρόπους το ζήτημα ότι η Ελλάδα έχει σύνορα με τη δεύτερη μεγαλύτερη στην Ευρώπη στρατιωτική μηχανή και είναι αυτή της Τουρκίας. Και όταν η Τουρκία προσπαθεί να ανεβάσει το ρόλο της και να μεγαλώσει το αποτύπωμά της, θα πρέπει και εμείς, λόγω αυτής της ιδιαιτερότητας και του τι έχει γίνει στο παρελθόν, να εξασφαλίζουμε ότι οποιοδήποτε διάλογος γίνεται μαζί μας, είτε σε διμερές επίπεδο, είτε σε επίπεδο συλλογικοτήτων Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΝΑΤΟ κτλ., θα γίνεται πάντοτε γνωρίζοντας τα άλλα κράτη-μέλη ότι πρέπει να πιέζουν την Τουρκία να μιλάει μαζί μας χωρίς κανένα διαδικασία παρενόχλησης και υποτίμησης των εθνικών μας συμφερόντων. Εκεί έπρεπε να δοθεί ακόμα μεγαλύτερη μάχη.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παπαγεωργίου.
2: Να είστε καλά, χαίρετε.
1: Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Παυσανίας Παπαγεωργίου, στέλεχος της Ελλάς, το αναπληρωτής τομεάρχης εξωτερικής πολιτικής. Κύριε Καραγευρέκη, δικό σας.
0: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3. Κράτα το νούμερο που συμφέρει. 26 10 43 46 92. για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας και μηχανικά στις καλύτερες τιμές. Ανδρέας Ζησιμόπουλος, στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 43 και στην Παραλία Πατρών. Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
4: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
5: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σιδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο perifraxis@karathanasis.gr.
6: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
7: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
6: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
7: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
6: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
7: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
6: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
7: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
6: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
8: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Έχουμε και την αυριανή ημέρα, να ξέρετε.
2: Εδώ θα είμαστε, παιδιά, δεν είναι. Κρατηθείτε.
1: Μην ανησυχείτε.
2: Πάντε γκασμάδες, φτιά.
1: Είσαστε τόσο πολύ απαξιωτικοί. Είσαι τόσο πολύ απαξιωτικός. Μπερδεύουμε γιατί έχει στείλει 10 διαφορετικά μηνύματα με 10 διαφορετικά username. Ο κύριος, κυρία, δεν ξέρω τι είναι από πίσω. Γιατί όμως απαξιωτικά για τα πιτόγια.
2: Ναι, δεν καταλαβαίνω.
1: Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Αν είναι δυνατόν.
2: Ένα,
1: αν είναι
2: δυνατόν. 4-5 ευρώ που κάνει το καθένα.
1: Έχω σουβλατζίδικο στη γειτονιά μου με 3,80.
2: Εντάξει, 4. Τι μου λες τώρα. Μας κάνεις τη χάρη.
1: Είναι 20 λεπτά κάτω από τα 4 με 5 ευρώ που είπες. 3,80.
2: Εν τω μεταξύ, ο φίλος μας ο Αβραάμ λέει: Σπύρο και Δημήτρη, αφήστε λίγο τις εκλογές. Ναι, έτσι όπως πάει η κουβέντα, θα τις φέρνετε νωρίτερα μόνοι σας. Ναι, καλά, δεν τις φέρνουμε εμείς. Κοίτα. Και λέει: Την αγάπησα από τη Χαλκιδική. Και στέλνει μια φοβερή φωτογραφία.
1: Την είδα.
2: Ναι. Προφανώς και εμείς, αν ήμασταν σε αυτό, δεν θα μιλάγαμε για εκλογές, ρε Αβραάμ, τώρα.
1: Ούτε
2: τον έξυπνο μας κάνεις. Με τις πισινάρες και το. Σε παρακαλώ τώρα.
1: Τι ακούγεται.
2: Σύνθεση καρδιάς. Είναι σύνθεση Νικολόπουλου, ο οποίος σας σήμερα γεννήθηκε. Περισσότερο αφιέρωμα θα έχει ο Γιώργος Περκοτρώνης σε λίγο στον Νικολόπουλο.
1: Είναι η καλύτερη παρεΐτσα. Δηλαδή τώρα με το που θα μπούμε, θα μπούμε στο αυτοκίνητο για να φύγουμε.
2: Ναι.
1: Έτσι.
2: Ωραία τραγούδια.
1: Real FM και Γιώργος Κολοκοτρώνης.
2: Ναι, επίσης να τον πιέσετε, παιδιά. Εγώ σας δίνω μια πληροφορία. Έχει πολλές ειδήσεις από τον μπάσκετ. Πιέστε τον. Ναι. Έχει για μεταγραφές. Εγώ σας το λέω τώρα από εκεί και πέρα, κάντε ό,τι θέλετε.
1: Του ανοίγεις φάμπρικα τώρα του Κολοκοτρώνη.
2: Λοιπόν, για 3 ώρες σας κάναμε παρέα εδώ. Ο κύριος Σπύρος Παπαδάκης.
1: Ο κύριος Δημήτρης Μιχαλέλης, ο οικοδεσπότης σας.
2: Ή τα καλά 40.
1: Αύριο. Για χαρά.
2: Ναι, γεια σας. Ήταν ο κύριος Καραγευρέκης, ήταν εδώ στους ήχους. Ο οποίος μάλλον θα είναι και αύριο εδώ πέρα, αν δεν βαρεθεί.
1: Θα το αντέξεις.
2: Η Δέσποινα Καλοχέρι ήταν στο τηλεφωνικό κέντρο.
1: Η Δέσποινα δεν βλέπω να το αντέξει.
2: Ο Θοδωρής, ναι, δεν πειράζει. Εντάξει, εδώ θα είμαστε. Εμείς, Θοδωρής Αξελός, θα έρθει αργότερα για δελτίο ειδήσεων. Και εμείς θα τα πούμε πρώτα ο Θεός αύριο, παιδιά.
1: Για χαρά.
2: Θα είναι κακιά σας.

0: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας.
1: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
2: Πάρε Στρώμα.
1: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
2: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
1: Θέλω Στρώμα, Στρώμα The Original.
3: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά? Ψάχνεις ακίνητο? Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga, Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
4: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριο Στόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
5: Σε μια αγορά εργασίας που αλλάζει διαρκώς, είναι σημαντικό να επιλέξεις την καλύτερη σχολή ανώτερης εκπαίδευσης και να την εμπιστευτείς για την κατάρτισή σου. Οι ανώτερες σχολές Δέλτα δείχνουν το δρόμο της επαγγελματικής αποκατάστασης με 12 τομείς και 100 ειδικότητες που καλύπτουν όλο το φάσμα των σύγχρονων επαγγελμάτων. Υπήρξαν οι πρώτες που λειτουργήσαν γραφείο σταδιοδρομία στην Ελλάδα και εισήγαγαν την ειδικότητα του ΣΕΦ. Οι ανώτερες σχολές Δέλτα σε 8 πόλεις στην Ελλάδα διαθέτουν υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, έχοντας το ενεργητικό τους καταξιωμένους επαγγελματίες. Εδώ θα έχεις τη δυνατότητα να ζήσεις μια μοναδική εμπειρία βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια, πραγματικούς χώρους εργασίας. Εδώ θα έρθεις σε επαφή με κορυφαίες επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Κλείσε μια ξενάγηση στη σχολή Δέλτα στο κέντρο της Πάτρας, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 και ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα και τις παροχές στα νέα τμήματα Οκτωβρίου του 2026. Τηλεφώνησε τώρα στο 2610 27 0051. Ενημερώσου και στο www.delta360.gr.
6: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας.
7: Φυσικά, αφού είχε εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Η Feeling Blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως It's Complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσεϊ, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
8: Διαχρονική υπεροχή, μοναδική αισθητική, αξεπέραστη ποιότητα, Ντερτινής.
9: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απέτηση.
8: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
9: Ντερτινής, δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό, με εξειδίκευση και καινοτομία.
8: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής, Βασιλείου Αδαμοπούλου 64, Πάτρα.
9: Τηλέφωνο 2610 52 74 16 και στο www.dertinis.gr.
8: Η κορυφαία επιλογή.
10: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Την αποφασιστική αντίδραση από την Αθήνα στην απειλή πολέμου από την Τουρκία επισημαίνει η Real News, που κυκλοφορεί με τίτλο «Κόκκινη γραμμή άρσης του Κάζου Ζουμπέλη». Η εφημερίδα σε εκτενές ρεπορτάζ υπογραμμίζει μεταξύ άλλων ότι ο Πρωθυπουργός έθεσε και από την Άγκυρα με κατηγορηματικό τρόπο την ελληνική απέτηση να καταργηθεί η απόφαση Τουρκής Εθνοσυνέλευσης του 1995. Παράλληλα,

0: Οι Αμερικανικές δυνάμεις ανέφεραν ότι μέσα σε τρεις νύχτες επλήγησαν πάνω από 300 Ιρανικοί στόχοι. Προθεσμία να απολογηθούν την Τρίτη, έλαβαν οι τρεις συλληφθέντες για την εμπριστική επίθεση σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη που στήχησε τη ζωή της Βάγιας Νέστορα. Τους ασκήθηκαν μεταξύ άλλων ποινικές διώξεις για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο και συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης. Αποτέλεσμα οργανωμένου σχεδίου, στο οποίο συμμετείχαν 12 άτομα, ήταν σύμφωνα με την αστυνομία ο εμπρισμός της Μαρφίν με 3 νεκρούς το 2010. Την Τρίτη θα απολογηθούν οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν για την υπόθεση, ενώ στη χώρα μας αναμένεται η 46χρονη για την οποία έχει εκδοθεί διεθνές ένταλμα σύλληψης. Δύο άνθρωποι χάσαν τη ζωή τους και 5 τραυματίστηκαν στο Τορόντο του Καναδά όταν ένοπλος άνοιξε πυρ κατά τη διάρκεια φεστιβάλ μουσικής. Ο δράστης αναζητείται. Αρχίζουν αύριο οι θερινές εκπτώσεις. Θα διαρκέσουν έως τις 31 Αυγούστου.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Αγγλία και Αργεντινή προκρίθηκαν στους 4 του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου. Η Αργεντινή με 3-1 στην παράταση απέκλεισε την Ελβετία και η Αγγλία νίκησε με 2-1 επίσης στην παράταση την Νορβηγία. Στα ημιτελικά την βρίσκει Τρίτη θα παίξουν Γαλλία, Ισπανία και την Τετάρτη η Αγγλία με την Αργεντινή. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Γενικά ήθυρος με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές στα ορεινά ηπειρωτικά. Άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Στους 35 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 34 στη Θεσσαλονίκη.
1: Αντένα Πάτρας 105,3. Η πιο ολοκληρωμένη λύση στα ανταλλακτικά αυτοκινήτων έχει τη δύναμη του ονόματος μας. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
2: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, η υγεία σας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610 46 4000. Με σεβασμό στην υγεία.
3: Αυτό που είναι αληθινότερο από την αλήθεια είναι το παραμύθι. Δίνει νόημα και στην αλήθεια, αλλά και στη ζωή. Γι' αυτό και εμείς πιστεύουμε στα παραμύθια. Ραπουνζέλ Coffee Spot. Κολοκοτρώνη και Ρίγα Φεραίου Γωνία. Ραπουνζέλ. Την αλήθεια την ξέρουμε. Για ένα παραμύθι ζούμε.
4: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον. Δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1 στην παραλία Προαστίου στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 43 43 49.
5: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
6: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
5: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
6: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
5: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
7: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Καλημέρα φίλες και φίλοι, εδώ ζωντανά πάντα από τώρα και μετά στο πρόγραμμα του Real FM, του αληθινού ραδιοφώνου. Ξεκίνησε το τρίωρο ειδησογραφικό μαγκαζίνο του Σαββατοκυριακού. 8-11 θα πάμε όλο τον Ιούλιο αντί 7-10 και βέβαια τα είπαμε αυτά και τον Αύγουστο όσο θα είμαι εδώ για να πριν πάρω την καλοκαιρινή μου άδεια ή όσο θα με αντικαταστήσουν οι συνάδελφοι. Καλημέρα σε όλες και σε όλους, να είστε όλες και όλοι καλά, με υγεία. Εύχομαι να έχετε ένα όμορφο, να έχετε μια όμορφη Κυριακή. Καλοκαιρινός ο καιρός θα είναι σήμερα, θα είναι Κυριακή για μπάνιο δηλαδή. Και εμείς θα είμαστε εδώ τρεις ώρες με ωραία μουσική, ελληνική μουσική όπως πάντα. Φίλες και φίλοι, για να σχολιάσουμε την επικαιρότητα και κυρίως να πούμε καλημέρες σε όλες τις ακροάτριες και τους ακροατές όπως κάνουμε κάθε Σάββατο και Κυριακή. Σήμερα λοιπόν είναι, φίλες και φίλοι, η 193η μέρα του έτους, ανατολή του ηλίου στις 6 και 11 δύσεις στις 8 και 50. Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα ελπίδας, γιορτάζει η Βερονίκη, να της ευχηθούμε χρόνια πολλά. Είναι της Αγίας Βερονίκης.

0: Θεσσαλονίκης της Αιμορροούσης, στο δικό μας χριστιανικό εορτολόγιο της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Χρόνια πολλά λοιπόν στην Βερονίκη, είναι και του Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτου σήμερα επίσης. Χρόνια πολλά σε όποια κυρία ή κύριο γιορτάει σήμερα. Χρόνια πολλά σε όποια φίλη ακροάτρια ή ακροατή έχει κάποια προσωπική επέτειο γενέθλια. Φουλ στην επικαιρότητα όλα, διεθνείς εξελίξεις, εσωτερικά θέματα με δραματικές εξελίξεις όσον αφορά τα όσα έγιναν με τους αστυνομικούς και τον 20χρονο που πυροβόλησαν οι αστυνομικοί. Κατέληξε το παιδί, δυστυχώς πέθανε ο 20χρονος που πυροβόλησαν οι αστυνομικοί στο Άργος. Προηγουμένως 2-3 ώρες πριν είχαν κριθεί προφυλακιστές οι αστυνομικοί με τη σύμφωνη γνώμη του εισαγγελέα και του ανακριτή. Και βέβαια είχαμε και τα αποτελέσματα του Μουντιάλ. Είχαμε εξελίξει το ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε αρκετά πράγματα να σχολιάσουμε σήμερα. Φαίνεται ότι επιβεβαιώνεται πως η Αγγλία ίσως φτάσει μέχρι τον τελικό. Τώρα νομίζω το κίνητρο είναι ακόμα μεγαλύτερο, γιατί στους ημιτελικούς έχει να αντιμετωπίσει την Αργεντινή που είχε προκριθεί με το χέρι του Θεού. Θυμάστε, Diego Maradona. Σε ποιο Μουντιάλ ήταν εκείνο, το 86 αν δεν κάνω λάθος, ή το 90. Θα το ψάξω και θα σας το πω. Λοιπόν, η Αγγλία φουλ για την κούπα, στα ημιτελικά με ανατροπή και σόου Μπέλιγχαμ, 2-1 την Νορβηγία στην παράταση. Στην παράταση προκρίθηκε και η Αργεντινή με 3-1 απέναντι στην Ελβετία. Δύσκολο παιχνίδι και το ένα και το άλλο. Οπότε έχουμε έναν ευρωπαϊκό ημιτελικό, αμυγός ευρωπαϊκό ημιτελικό μεταξύ Γαλλίας και Ισπανίας, με σούπερ φαβορί βεβαίως στη Γαλλία, και έναν νότιο-αμερικανικό ευρωπαϊκό τελικό μεταξύ της Αργεντινής και της Αγγλίας, της Αγγλίας και της Αργεντινής. Τώρα, φαβορή είναι η Γαλλία σύμφωνα με τα γραφεία στοιχημάτων, με δεύτερη την Αργεντινή. Όμως εγώ πιστεύω ότι, επειδή υπάρχει τρομερό κίνητρο και θέληση από την πλευρά των Άγγλων, το πίστευα από την αρχή αυτό, και επειδή έχουν δεκάδες, έχουν δεκαετίες να σηκώσουν την κούπα από το 66, τους λένε losers, δεν έχουν σηκώσει την κούπα, παρότι έχουν το καλύτερο πρωτάθλημα στον κόσμο, νομίζω ότι ήρθε η ώρα της Αγγλίας. Βεβαίως αυτή είναι προσωπική εκτίμηση, μην το παίξετε στο στοίχημα, δεν σας παρακινώ για κάτι τέτοιο, απλώς λέω ποια είναι η προσωπική μου εκτίμηση για το Μουντιάλ. Θα δούμε ματσάρες στους ημιτελικούς την επόμενη Κυριακή στις 10 ώρα Ελλάδος. Θα μπορέσουμε να δούμε λοιπόν τον τελικό. Θα είναι ο μεγάλος τελικός. Υπάρχει και ένα ενδεχόμενο να επαναληφθεί ο προηγούμενος τελικός μεταξύ Γαλλίας και Αργεντινής. Κανένας δεν ξέρει τι μπορεί να συμβεί. Το θεωρώ δύσκολο εγώ να φτάσουν και οι δύο ομάδες στον τελικό. Μένει να το δούμε αυτό.
1: Εγώ δεν θέλω στη ζωή να κυβερνήσω. Θέλω να μείνω.
0: Λοιπόν, εμείς είμαστε όλοι εδώ. Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα, όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή. Είπαμε Ιούλιο και Αύγουστο, 8-11. Γιώργος Τζιβελεκίδης απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου. Η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο. Και ο Θοδωρής Αξελός στη σύνταξη και την εκφώνηση των δελτίων και των τίτλων ειδήσεων του αληθινού ραδιοφώνου. Συνήθως στις Κυριακές πάμε λίγο πιο χαλαρά. Θα εξαρτηθεί όμως από τα θέματα της επικαιρότητας που θα προκύψουν από εδώ και πέρα, εκτός από αυτά τα οποία έχουμε ήδη στο τραπέζι.

Χθες είχαμε αρκετά σοβαρές και σημαντικές εξελίξεις στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ, φίλες και φίλοι. Θα τις σχολιάσουμε στη συνέχεια. Με τον Παύλο Πολάκη, από ό,τι φαίνεται, να είναι το μεγάλο φαβορί για διάδοχος του Σοκράτη Φάμελου, και με την απόφαση να κατεβαίνει τελικά στις εκλογές ο ΣΥΡΙΖΑ και να έρεται η στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ προς την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Αρνητική εξέλιξη για τον Αλέξη Τσίπρα αυτή. Έχει ένα δικό του ακροατήριο στον αριστερό χώρο ο Παύλος Πολάκης. Συνεχίζει δηλαδή να έχει επιρροή στο αριστερό ακροατήριο, κάτι το οποίο, όπως καταλαβαίνετε, δεν βολεύει τον Αλέξη Τσίπρα όλο αυτό. Είτε είναι 1, είτε 2, είτε 3, είτε 4, είτε 5%. Νομίζω θα αρχίσουν να μετράνε διαφορετικά οι δημοσκόποι από εδώ και πέρα. Θα έχει ενδιαφέρον πώς θα καταγραφεί. Την επόμενη εβδομάδα λοιπόν συνεδριάζουν τα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ για να αποφασίσουν οριστικά τι θα κάνουν. Λοιπόν, βλέπω πολλά μηνύματα εδώ. Ας ξεκινήσουμε με μερικά μηνύματάκια. Πάμε να το πάρουμε χρονολογικά. Καλημέρα στο φίλο τον Κώστα. Αμέσως μετά ο φίλος ο Αβραάμ. Γιάννη, το όνομα ΣΥΡΙΖΑ ίσως είναι το μόνο που θα μείνει. Η ταμπέλα δεν αλλάζει, αλλά ούτε γύρε τσινιά φεύγει. Το πρόβλημα εκεί μέσα είναι ότι πολλοί νομίζουν πως είναι αρχηγοί, ενώ μερικοί το πάνε ένα βήμα παραπέρα. Νομίζουν πως είναι ηγέτες. Επειδή αντέγραψαν μερικές ατάκες και λίγα νεύματα, η ηγεσία όμως δεν αντιγράφεται, κερδίζεται. ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν, ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα. Στέλνει την καλημέρα του στην παγκόσμια παρέα του Real. Ο φίλος ο Αβραάμ Αβραμίδης. Καλημέρα στο φίλο το Σπύρο από τα μπλε λεωφορεία οδηγό. Να σε καλά, καλημέρα φίλε Σπύρο. Και σε ευχαριστούμε για τις καλημέρες που κάθε Σάββατο και Κυριακή στέλνεις εδώ. Καλημέρα στην ευγενέστατη κυρία Αλεξάνδρα που πάντα στέλνει την καλημέρα της. Να είστε καλά κυρία Αλεξάνδρα, την καλημέρα μου. Καλημέρα στο φίλο τον Κώστα που μου γράφει ότι σήμερα είναι η μέρα του Πεπίνο Ντικάπρι. Έφυγε χθες σε ηλικία 85 ετών, αν δεν κάνω λάθος. Κάτι θα κοιτάξουμε να βάλουμε από Πεπίνο Ντικάπρι, φίλε. Παρά το γεγονός ότι παίζουμε μόνο ελληνικά τραγούδια, αξίζει σε έναν πραγματικό θρύλο της παλιάς ιταλικής μουσικής της δεκαετίας του 60 και του 70. Καλημέρα στον Παύλο από τον Ντίσελντορφ. Να είσαι καλά, Παύλο, την καλημέρα μας. Καλημέρα στην κυρία Βασιλική Στεριοπούλου που πάντα ευγενικά μας στέλνει την καλημέρα της. Καλημέρα στο φίλο μου, τον παλιό φίλο, τον Κωνσταντίνο Μάρα. Καλημέρα, φίλε Γιάννη. Καλή εκπομπή, καλή μας Κυριακή. Να είσαι καλά, Κωνσταντίνε, την καλημέρα μου, φίλε. Καλημέρα στο Θανάση από τον Ξηροπόταμο Δράμας. Ακόμα μια εκπομπή, να σε απολαύσουμε. Να είσαι καλά, αδελφέ. Φιλιά στον αγαπημένο μας σταθμό. Να είσαι καλά, αγαπητέ Θανάση, την καλημέρα μου, φίλε. Καλημέρα στον κύριο Αγαπητό, πάντα στέλνει την καλημέρα του. Καλημέρα στο φίλο το Ζώη από την Νικήσια Νιπαγκίου Καβάλας. Θα σε ακούω και, θα τα λέμε για αρκετό καιρό από εκεί. Σε σένα και σε όλους τους συνεργάτες σου Γιάννη και σε όλους τους φίλους της πρωινής μας παρέας, καλημέρα. Να είστε όλοι καλά και να περάσετε μια ευχάριστη Κυριακή. Εσύ να είσαι καλά, Ζώη, και σε ευχαριστούμε για την καλημέρα. Να πούμε την καλημέρα μας στον Πέτρο τον Παλαμιδά, το φίλο. Πρωινό τρέξιμο πίσω από τον Ευαγγελισμό, καλοκαίρι με νιόνιο. Ξεκινήσαμε με Διονύση Σαββόπουλο. Να είσαι καλά, Πέτρο. Ο φίλος ο Πέτρος ο Παλαμιδάς που πάντα μας στέλνει την καλημέρα του από το πρωινό του Τζόκινγκ. Να είσαι καλά. Καλό πρωινό, φίλε μου. Καλημέρα στον Τέλη, τον Αριστοτέλη από το Σίδνεϊ. Καλημέρα και καλή Κυριακή, φίλε Γιάννη. Να είσαι καλά, Αριστοτέλη. Τα φιλιά μας σε όλη την Αυστραλία. Καλημέρα στο Σπύρο τον Κόκκινο. Καλημέρα σου, Σπύρο. Να είσαι καλά, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα στον Μπάμπη το μεταφορέα από το Εγάλιο. Να είσαι καλά, Μπάμπη. Την καλημέρα μας, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα στην κυρία Ειρήνη. Καλημέρα, κυρία Ειρήνη. Να είστε πάντα καλά. Καλημέρα και στην κυρία Γεωργία. Να είστε καλά κι εσείς, κυρία Γεωργία. Την καλημέρα μας. Κόκκινη γραμμή η άρση του Κάζους Μπέλη. Αποφασιστική αντίδραση από την Αθήνα στην απειλή πολέμου από την Τουρκία. Κεντρικό θέμα σήμερα, φίλες και φίλοι, στην Real News. Βασίλειο διεφθοράς υπολοδομίες. Οι έλεγχοι αποκαλύπτουν πολλά πράγματα, σημεία και τέρατα. Άλλο θέμα από την Real News. Μάχη για τα κλειδιά του ΣΥΡΙΖΑ με τέσσερα πρόσωπα ως φωτογραφίες στο πρώτο σέλιδο της Real. Φάμελος, Πολάκης, Παπάς, Δούρου. Και σύριαλ η δολοφονία της Καρολάιν. Το Σεπτέμβριο κάνει πρεμιέρα σε διεθνή συνδρομητική πλατφόρμα η σειρά για το έγκλημα στα γλυκά νερά έπειτα από γυρίσματα 14 ημερών σε Αλόνσο και Αττική. Μάλιστα. Σε σύριαλ λοιπόν θα γυριστεί η δολοφονία της Καρολάιν. Θυμάστε το θέατρο που έπαιζε ο σύζυγός της.

0: Στο Amazon Prime θα παίχτει η σειρά. Το Σεπτέμβριο κάνει πρεμιέρα, μάλιστα. Να πω την καλημέρα μου στον αγαπητό φίλο τον Κώστα τον Τζιαλίκη. Ο ΣΥΡΙΖΑ ήρθε με ύβρι, έριξε το Σαμαρά με κόλπο Γιάννη. Συνεπώς φεύγει με νέμες. Καλημέρα Κώστα. Καλημέρα και στον Παναγιώτη τον Κούζο που μου στέλνει την καλημέρα του από το Αρχοντικό στη Δυτική Μάνη. Να σε καλά Παναγιώτη, την καλημέρα μας αγαπητέ φίλε, τα καλύτερα σου ευχόμαστε. Καλημέρα και στο Βαγγέλη το γραφίστα από τις Τζιτζιφιές. Να είσαι καλά Βαγγέλη, την καλημέρα μας αγαπητέ φίλε. Καλημέρα στην κυρία Θεανό, να είστε καλά κυρία Θεανό, την καλημέρα μας, τα καλύτερα ευχόμαστε, ό,τι καλύτερο σε εσάς. Και καλή Κυριακή να έχετε σήμερα. Καλημέρα στο φίλο τον Παύλο, να είσαι καλά Παύλο. Λοιπόν, ακούσουμε Μεγάλο Μητροπάνο και αμέσως μετά πάμε στον κύριο Γιώργο Χριστόπουλο, τον καλό φίλο οικονομολόγο φοροτεχνικό. Έχει αρκετά πράγματα να μας πει σήμερα, φίλες και φίλοι. Έτσι, κωδικοποιημένα όπως μου τα στέλνει και εμένα στο mail, θέματα από την καθημερινότητά μας, θέματα που αφορούν την οικονομία, θέματα που αφορούν την παράταση, για παράδειγμα, των φορολογικών δηλώσεων, τα ηλεκτρονικά τιμολόγια για μικρές επιχειρήσεις, τη μείωση των τιμών στη βενζίνη, το νέο σύστημα online παρακολούθησης έκδοσης αποδείξεων. Και τα νέα δάνεια 12 δις ευρώ από τις τράπεζες που θα χορηγηθούν φέτος. Σε πολύ λίγο περιμένει ο κύριος Χριστόπουλος στη γραμμή, θα τον έχουμε μαζί μας.
1: Με τρικυμίες και με βροχές, με μαξιλάρι...
0: Να μην πω, μην ξεχάσω να πω μια καλημέρα στο Μιχάλη που μου στέλνει καλημέρα και καλή δύναμη από το Γερεβάν Αρμενίας. Ετοιμάζεται για το ελληνικό καλοκαίρι. Καλώς να έρθεις Μιχάλη, την καλημέρα μας. Καλημέρα στο Κώστα που στέλνει την καλημέρα του από τη Φραγκφούρτη. Να σε καλά φίλε. Καλημέρα στο συνονόματο τον Ιωάννη από την Αυλίδα. Να σε καλά Ιωάννη, την καλημέρα μας φίλε. Καλημέρα Γιάννη, εμείς οι ταρίφες, ένα επάγγελμα που κατεξοχήν έχει βασικό έξοδο. Τα καύσιμα δεν πήρε ούτε ένα λεπτό αύξηση ούτε στον πόλεμο του Ιράν ούτε στον πόλεμο της Ουκρανίας. Αντιθέτως, όλα τα άλλα ανέβηκαν. Επίσης, σώθηκε μάχη για τα ηλεκτρονικά αυτοκίνητα και σε όσους έχουν λήξει τα αυτοκίνητα δεν έχουν δώσει τα 20.000 ευρώ που τους έταξαν. Αυτά θα τα πάρουν τα χρήματα, διάβαζα. Λίαν συντόμως μέσω Σεπτέμβριο. Είναι όλοι με παρατάσεις από το ΚΤΕΟ. Γενικά πάντως με τους ταξιδιώτες έχουν πέσει οι τόνοι με την κυβέρνηση. Φαίνεται ότι αυτή η κόντρα Λιμπερόπουλου-Κυρανάκη μετά την παρέτηση του κυρίου Κυρανάκη, μετά μάλλον την αξιοποίησή του ως γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής Νέας Δημοκρατίας, έληξε και η κόντρα αυτή. Δεν υπάρχει προσωπική κόντρα μεταξύ του κυρίου Κυρανάκη και κάποιου υπουργού. Για να δούμε όμως αν θα επιληθούν τα βασικά ζητήματα του κλάδου, γιατί είναι πολλά.

0: Λοιπόν, Γιώργος Χριστόπουλος στη γραμμή. Καλημέρα, Γιώργο.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Πηγαίνει καλημέρα στους ακροατές.
0: Λοιπόν, πάμε να τα πούμε γρήγορα και κωδικοποιημένα.
1: Ωραία,
0: να μας πεις για την παράταση στις φορολογικές δηλώσεις που νομίζω ενδιαφέρει τον περισσότερο κόσμο. Είναι θετική εξέλιξη αυτή για τον κλάδο των λογιστών, αλλά το ερώτημα είναι γιατί σε όλο τον πλανήτη δεν δίνονται παρατάσεις, παρά μόνο στην Ελλάδα μονίμως οι λογιστές απαιτείται παρατάσεις.
1: Δεν απαιτούν οι παρατάσεις, οι λογιστές τα γεγονότα απαιτούν ένα μπαράζ επιχειρημάτων, δεν αναφερθώ στις αιτίες. Κατανοήθηκαν αυτές. Mm-hmm. Δεν χωράει πάντοτε. Ο χρόνος των ημερών που έχει η προθεσμία δεν φαίνεται, αποδείχθηκε ενώ ο νομοθέτης είχε βάλει πεντάμινο, το κάναμε τετράμινο. Τώρα αρχίζει να διαφαίνεται ότι κάτι λείπει κάθε χρόνο, είτε διότι δεν λειτουργεί το σύστημα.
0: Ωραία, πάμε στο προκείμενο, στο αποτέλεσμα. Άρα λοιπόν δόθηκε παράταση. Πόσο για να ενημερώνουμε.
1: Ενεργοποιούνται οι λογιστές άδικα πολλές φορές.
0: Γιώργο, μίλα λίγο πιο κοντά στο ακουστικό και πάμε λίγο πιο γρήγορα τα θέματα. Λοιπόν, άρα πόσο πήρατε παράταση?
1: Καταρχήν η απόφαση της ΑΔΕ και του διοικητή του Γιώργου του Πιτσιρίδη να παρατείνει την προθεσμία μέχρι την Παρασκευή 24 Ιουλίου. Mm-hmm. Παρασκευή 24 Ιουλίου. Και το πιο σημαντικό, Γιάννη, εκείνο που θέλω να τονίσω, να καταργήσει τη συνταγή του να ανακοινώνεται κάθε χρόνο η όποια παράταση την παραμονή την ίδια μέρα της καταργητής προθεσμίας. Mm-hmm. Εμείς ως Επιτροπή της Αγοράς, ως Διαρκής Επιτροπή στο Υπουργείο των Φορέων της Αγοράς, βάλαμε στον διοικητή αυτά τα γεγονότα που αφορούν τις μητέρες λογίστριες, τους γονείς που έχουν...
0: Ωραία, παιδιά, πρόκειται και... λοιπόν για μια θετική εξέλιξη. Φαντάζομαι δεν θα δοθεί και άλλη παράταση μετά τις 24 Ιουλίου.
1: Ναι, ακριβώς. Και παρά το γεγονός ότι έχουν ήδη υποβληθεί 6,2 εκατομμύρια, αυτό είναι το 87-90% σχεδόν, γιατί των δηλώσεων και 300.000 εταιριών και νομικών προσώπων εξακολουθούσαν. Υπάρχουν τεχνικές δυσκολίες, όπως οι καθυστερήσεις ενημέρωσης του MyData, η εκκρεμότητα των σημειωμάτων του Cloudback και στον χώρο της υγείας, δηλαδή, καθώς και η προσωρινή αδυναμία πρόσβασης υπηρεσίας του ΕΦΚΑ. Είχε κλείσει ο ΕΦΚΑ την εφαρμογή μια εβδομάδα. Αυτή είναι η εικόνα των δηλώσεων μέχρι σήμερα.
0: Τώρα.
1: Γιάννη, να στην πω στα γρήγορα.
0: Ναι, ναι.
1: 34-35%, δηλαδή μία στις τρεις και παραπάνω, είναι χρωστικές με μέση επιβάρυνση. Ανέβηκε στα 1945, το είχαμε ξαναπαρακολουθήσει την προηγούμενη εβδομάδα, θυμάσαι. 4,2 μέχρι τώρα βεβαιώθηκαν φόροι. 4,2 δις ευρώ εννοώ. Τώρα το 30% των καταστατικών είναι πιστωτικά. Παίρνουν πίσω φόρο. Και μάλιστα με έχει ρωτήσει αν παίρνουν γρήγορα. Επισπεύθηκε αυτό, αυτή η προθεσμία, περίπου. Μέσος όρος 312 ευρώ, δηλαδή περίπου 30% που είναι
0: επιθετικά.
1: Και βέβαια το υπόλοιπες του καποδάσεις 36% είναι μηδενικές, δηλαδή δεν έχουν φόρο καθόλου.
0: Μάλιστα. Τώρα, πολλή προσοχή στις μικρές επιχειρήσεις. Από 1η Οκτωβρίου υποχρεωτική η ηλεκτρονική τιμολόγηση και για τις μικρές επιχειρήσεις.
1: Ναι, είναι ακριβώς ο δεύτερος κύκλος, γιατί πρέπει να το τονίσουμε αυτό, γιατί αφορά χιλιάδες επιχειρήσεις. Μπαίνει στη καθημερινότητα η ηλεκτρονική τιμολόγηση πλέον. Δεν έχουμε δηλαδή ούτε χειρόγραφο, ούτε απλώς και ακόμη ηλεκτρονικά. Δεν είναι ηλεκτρονική τιμολόγηση, πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά οι συναλλαγές πλέον. Και βέβαια είτε μέσω παρόχου, κάποιος δηλαδή μια επιχείρηση που είναι μεγάλη μπορεί να βάλει πάροχο, αλλά έχει η ΑΔΕ προσφέρει και τη δωρεάν εφαρμογή στο e-τιμολόγιο το λεγόμενο και το My Data.
0: Ναι.
1: Στόχος τώρα εδώ στην φορολογική διοίκηση είναι να ψηφιοποιήσει τις αλλαγές στο σύνολο. Και βέβαια με ό,τι συνεπάγεται για την παρακολούθηση των συναλλαγών, τη μείωση της φορολογίας.
0: Υπάρχουν ακόμα μικρές επιχειρήσεις που κόβουν τιμολόγια χειρός, Δηλαδή αυτά τα κατάλαβα.
1: Ακριβώς. Αυτό τελειώνει.
0: Τέλος.
1: Βέβαια είναι ένα μήνυμα που πρέπει να πούμε στους ακροατές που είναι μικροεπιχειρήσεις κλπ. Που μας παρακολουθούν και παρακολουθούν όλες τις κατηγορίες της κοινωνίας στην εκπομπή σου. Και τα χρηστικά σου και την ταπεινότητά μου, ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται και στις κυρώσεις. Καθώς για μη συμμόρφωση, mm-hmm. σε αυτό που λέμε τώρα το πρόγραμμα, προβλέπεται πρόστιμο που κυμαίνονται από 250 έως 2.500.
0: Μάλιστα.
1: Και το μήνυμα είναι σαφές. Τώρα, από εκεί και πέρα, αν πρέπει να δώσουμε μια συμβουλή, είναι απαιτείται έγκαιρη προετοιμασία, ενημέρωση των λογιστικών προγραμμάτων και στενή συνεργασία με τον λογιστή. Είναι μπροστά, έχουμε τρεις μήνες για να γίνει μια πιλωτική εφαρμογή.
0: Μάλιστα,
1: και να...
0: τώρα.
1: Περιμένει τελευταία στιγμή ή επιχείρηση, όχι.
0: Τώρα, νέο σύστημα online παρακολούθηση έκδοση αποδείξεων από την πλευρά της ΑΔΕ, της εφορίας δηλαδή. Τι πρέπει λοιπόν να προσέξουν όσοι κόβουν αποδείξεις και πώς θα γίνεται η παρακολούθηση?
1: Είναι πλέον μια λογική που αφήνουμε ένα πρόγραμμα που υπήρχε και ταλαιπωρούσε και τις επιχειρήσεις, το λεγόμενο ΕΣΕΛ, και πάμε σε ένα άλλο πρόγραμμα που θα παρακολουθείτε σε χρόνο, σε χρόνο αυτόματα, όπως θα εκδίδεται, θα παρακολουθείτε στην ΑΔΕ.
0: Ναι.
1: Είναι ένα βήμα, μπορώ να το πω, ψηφιακού μετασχηματισμού, πιο σημαντικό ακόμη. Αλλαγή είναι ότι κάθε απόδειξη θα διαβιβάζεται σχεδόν σε πραγματικό χρόνο στην ΑΔΕ και θα επιτρέπει στη φορολογική διοίκηση να παρακολουθεί συνεχώς τη λειτουργία των ταμιακών μηχανών. Εδώ ας έχουν υπόψη τους οι επιχειρήσεις, γιατί είχαμε ένα πολύ σημαντικό δεδομένο, να τρώγαμε πρόστιμα χωρίς να το καταλάβουν. Δεν ήξεραν αν διαβιβάζονται οι αποδείξεις από την ταμιακή μηχανή. Δεν ήξεραν τώρα το ΙΣΕΡ. Τώρα αυτό αλλάζει, βελτιώνεται στην λογική της ψηφιοποίησης και θα το ξέρει και η επιχείρηση αμέσως. Είχαμε τεράστια πρόστιμα, διότι προσλαβούσε ένα-δύο μήνες και δεν ανέβαιναν τα στοιχεία. Δεν ενημερώνονταν, μπορούσε κάθε βράδυ να χτυπάει κάποιος να το παρακολουθεί, να λάβει οτιδήποτε αυτό. Αυτό λύνεται και υπάρχει λοιπόν η online παρακολουθήση των αποδείξεων. Άρα μιλάμε για μεγάλη αλλαγή. Κάθε απόδειξη διαβάζεται σχεδόν σε πραγματικό χρόνο. Η ΑΔΕ αποκτά συνεχή εικόνα των λιανικών συναλλαγών. Με το νέο σύστημα παρακολουθεί τις ταμιακές μηχανές, συγκρίνει τα στοιχεία με το My Data, εντοπίζει ύποπτες ή αποκλήσεις κλπ. Όλα αυτά ενεργοποιεί στοχευμένους ελέγχους.
0: Τώρα.
1: Και βέβαια, πώς και ταμιακές, κάθε πληρωμή με κάρτα συνδέεται με απόδειξη, αυτό που γίνεται και τώρα, και αυτόματη αποστολή, όπως είπαμε, το δεδομένο στην ΑΔΕ.
0: Ωραία.
1: Δεν τελάζει και παραλείψει ένα συμπέρασμα που θέλω να πω. Έχουμε και εδώ πρόστιμα, αυστηρά πρόστιμα, 50% του αναλογού του φόρου με ελάχιστα όρια, τα 250 και 500 ευρώ, χωρίς ουδία όταν δεν είναι επιχείρηση και δεν έχει δανεικό.
2: Αντένα Πάτρας 105,3.
3: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε

0: Υγιεινής Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: Καμένη λαμπά. Μήλες πολλά. Φλωράτος φως ξανά.
4: Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία. Είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610 46 4000.
5: Moxie Rooftop Bar, θέα, 360, δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντ της πόλης, κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
6: Το ξεχάσαμε!
7: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι!
6: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
7: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
6: Και τέρμα η σπατάλη.
8: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
7: V-Timer και ξένιασες.
4: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
9: 24 ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610 700 700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ στον Αντένα, στους 105,3, η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας, με τον Κοσμά Καδραμάδο.
11: Από την Αθήνα στην απειλή πολέμου από την Τουρκία, επισημαίνει η Real News, που κυκλοφορεί με τίτλο «Κόκκινη γραμμή, η άρση του Κάζους Μπελί». Είπε και ο 20χρονος που είχε τραυματιστεί από πειρά αστυνομικών κατά τη διάρκεια καταδίωξης στο Άργος. Προφυλακίστηκαν με την απολογία τους οι δύο αστυνομικοί. Με νέα πλήγματα σε 140 Ιρανικούς στόχους, απάντησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες μετά την επίθεση των φρούρων της Επανάστασης σε κυπριακό φορτικό πλοίο σε στενά Τουρμούς. Το πλήρωμα το εγκατέλειψε, ενώ αγνοείται ένα μέλος του. Προθεσμένα να απολογηθούν την Τρίτη, έλαβαν οι τρεις συλληφθέντες για την εμπεριστική επίθεση σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, που στήριξε τη ζωή της Βάγιας Νέστορα. Περισσότερα στο real.gr.
3: Αντένα Πάτρας 105,3. Ανδρεάζης Σιμόπουλος. Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας μηχανικά σε δύο σημεία στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-434692.
12: Τώρα αφήνουμε τη ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
1: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
2: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
1: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
2: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
1: Οπτικά ιατρού.
2: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
1: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
2: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
1: Τηλέφωνο 26 93 0 24 690.
2: Οπτικά ιατρού.
1: Ό,τι εμπιστεύεστε.
13: Για τον επαγγελματία που αναζητά πρωτότυπες λύσεις στη συσκευασία, μεγάλη γκάμα αναλώσιμων προϊόντων, καθώς και συνέπεια σε άριστες τιμές, MS Packaging. Τυπώστε το λογότυπό σας σε κάθε συσκευασία με την MS Packaging. Με την εγγύηση της MS Group. Τηλέφωνο 2614-000595.
14: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108, τηλέφωνο 2610-270-449 και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
15: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
16: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο προπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
17: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
18: Το δημογραφικό ανεβαίνει σταθερά στην ιεράρχηση των πολιτών, έχοντας διπλασιαστεί ως ανησυχία από το 2022. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
19: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Πεπίνο Ντικάπρι έφυγε χθες από το μάταιο του το κόσμο. Σε ηλικία 85 ετών, νομίζω από τις πιο χαρακτηριστικές, μαζί με τον Ανδριάνο Τζελεντάνο και δύο-τρεις ακόμα μεγάλους ερμηνευτές εκείνης της περίοδου, φωνές, ιταλικές φωνές δεκαετίας του 60 και του 70. Εσείς οι παλαιότεροι θα καταλάβετε. Για ακούστε.

Πεπίνο Ντικάπρι σε ηλικία 87 ετών. Το πραγματικό του όνομα δεν ήταν Πεπίνο Ντικάπρι, ήταν καλλιτεχνικό. Ήταν Τζουζέπε Φαγέλα. Δύο φορές νικητής στο Φεστιβάλ Τραγουδιού του Σαν Ρέμο, τεράστια μορφή της ιταλικής μουσικής εκείνης περίοδου.

0: Τεράστια μορφή. Λοιπόν, επιστρέφουμε στα δικά μας, στα πεζά, στην πεζή πραγματικότητα. Καλημέρα στο Γιάννη. Καλημέρα, Γιάννη. Με αφορμή τις συλλήψεις για τις δολοφονίες στη Μαρφίν και τη Θεσσαλονίκη, την αιματηρή καταδίωξη στο Άργος, παρατηρώ την υπερπροσπάθεια ορισμένων αριστερών, αναρχικών και μπαχαλάκιδων να υπερασπιστούν τους υπόπτους, απαξιώνοντας κάθε στοιχείο ενοχής, κάνοντας συγκεντρώσεις και πορείας και αποκρύπτοντας επιμελώς το παραβατικό παρελθόν τους, γράφει ο φίλος ο Γιάννης. Καλημέρα, Γιάννη. Καλημέρα στο Μαργαρίτη, να είσαι καλά Μαργαρίτη. Καλημέρα στον κύριο Λογοθέτη που μου γράφει ότι το πρόγραμμα φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι είναι καθαρά κερδοσκοπικό για κάποιους επιχειρηματίες. Τα εν λόγω φωτοβολταϊκά μπορούν κάλλιστα να μπουν στα ράτσα των πολυκατοικιών, γιατί θα κάνουν τις πολυκατοικίες μας τσίρκο. Καλημέρα και στο Στέλιο. Κατά την εξέταση του μαθήματος της νεοελληνικής γλώσσας, οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ διαγωνίστηκαν στις πανελλαδικές εξετάσεις με τα ίδια θέματα στα οποία είχαν εξεταστεί την προηγούμενη μέρα οι υποψήφοι των Γελνά, πως οι αδιάβλητες εξετάσεις γίνονται διαβλητές. Καλημέρα και στο Διονύση τον Κατιάνη, το φίλο μου. Βρε τραγούδια 50 χρόνια πίσω. Έτσι είναι, κύριε Κατιάνη. Δυνατά τραγούδια όμως. Καλημέρα στον Νίκο τον Λικουρίνο που εύχεται καλημέρα, καλή Κυριακή και χαιρετά το φαν κλαμπ. Αφού πιστεύετε ότι η Αγγλία θα πάρει το Μουντιάλ, είναι μια δική μου εκτίμηση αυτή. Μετά από 60 έτη, έχω να σας πω ότι η Αγγλία με τον προηγούμενο προπονητή της, τον Southgate, είχε γίνει πιο loser ομάδα στον κόσμο με δύο χαμένους τελικούς. Που έχασε την τρίτη θέση στο Μουντιάλ του 18, αλλά και που έφτασε μέχρι τα προημιτελικά στο προηγούμενο Μουντιάλ του 22. Ο Τούχελ είναι άλλη περίπτωση. Είναι Γερμανός, αγαπητέ φίλε Νίκο, και είναι πολύ πιο δυνατός σαν προπονητής από τον Southgate. Έχει και καλύτερο υλικό και πιο έμπειρο υλικό η Αγγλία. Και θεωρώ ότι η δίψα για αυτήν την απουσία από το βάθρο του νικητή τόσων ετών στο Μουντιάλ, από το 66 δηλαδή, από τον τελικό του Γουέμπλεϊ μέσα στο Λονδίνο, νομίζω ότι ήρθε η ώρα να το σηκώσει η Αγγλία. Για να δούμε όμως, δεν απόλυτα, μια εκτίμηση είναι αυτή. Θα δούμε αν στην πραγματικότητα επιβεβαιωθεί ή όχι. Πολλές φορές στο ποδόσφαιρο κάποιος μπορεί να έχει καλύτερη ομάδα. Όπως για παράδειγμα μπορεί να έχει η Γαλλία καλύτερη ομάδα από την Αγγλία, αλλά το θέλω, η πίστη, η δίψα για την κατάκτηση ενός τροπαίου να είναι ισχυρότερη από όλα αυτά. Καλημέρα και στον αγαπητό. Πολλά θετικά σχόλια για το τραγούδι του Πεπίνο Ντικάπρι. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Γιώργο. Να σε καλά, Γιώργο, και σε ευχαριστούμε για τα καλά σου λόγια. Είσαι δύναμη. Καλημέρα στον Παύλο, οδηγό ταξί. Λέει, κύριε Παπαγιάννη, δεν είμαστε όλοι. Ο φίλος ο Παύλος Γιανακόπουλος. Ακούστε τώρα σύμπτωση. Παύλος Γιανακόπουλος, οδηγός ταξί χρόνια εδώ στην Αθήνα. Δεν ακούμε όλοι τι λέει το συνδικάτο, κύριε Παπαγιάννη. Υπάρχουμε κι εμείς οι ιδιοκτήτες και οδηγοί ταξί που δεν παίρνουμε γραμμή από το συνδικάτο και έχουμε άποψη για όλα όσα συμβαίνουν στην αγορά. Καλημέρα και στο φίλο τον Ελπιδοφόρο. Καλημέρα, Ελπιδοφόρο, να είσαι καλά. Λοιπόν, Μάνος Κρανίδης στην τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, Μάνο.
1: Καλημέρα, Γιάννη. Καλή Κυριακή.
0: Να είμαστε καλά, καλή Κυριακή. Με υγεία, λοιπόν.
1: Πάνω πολλά.
0: Να μας πεις μερικά πράγματα, αγαπητέ φίλε, πώς θα εφαρμοστούν οι αλλαγές της τροπολογίας Χατζηδάκη στα ακίνητα.
1: Ναι.
0: Και να μιλήσουμε και για τους ανελκυστήρες, εσύ να μας τα πεις δηλαδή, αλλά και για τους δείκτες τιμών που διαμορφώνονται τις επόμενες μέρες.
1: Ναι, Γιάννη, είναι κάποια χρηστικά πράγματα που όμως πολύ ενδιαφέροντα. Είναι ο νέος νόμος που βγήκε τώρα, ο 52-93 του 26, τώρα ψηφίστηκε, που ονομάζεται και όλος ο τίτλος είναι παρεμβάσεις για ένα κράτος πιο φιλικό στον πολίτη. Τα απλοποιεί πράγματα δηλαδή αυτός ο νόμος. Θα πούμε τα τρία βασικά. Πρώτον, καταργούνται κάποια πράγματα για τις μεταβιβάσεις, όπως ας πούμε το υποχρεωτικό τοπογραφικό διάγραμμα σε κάποιες περιοχές. Επίσης, δίνεται εξουσιοδότηση στους συμβολογράφους και σε άλλους επαγγελματίες να προχωράνε τις διαδικασίες ήδη, έτσι. Πιο γρήγορα, διάφορες διαδικασίες, μην δηλαδή χάνουμε το χρόνο μας. Και το πιο σημαντικό απ' όλα, το δημόσιο πάβει να διεκδικεί ακίνητα, τα οποία υπάρχουν τίτλοι από τους ιδιοκτήτες, ειδικά τίτλοι που υπάρχουν μέχρι το 1993, με τίτλους δηλαδή παλαιότερους, δεν μπορεί να τα διεκδικήσει και το δημόσιο. Το οποίο ήταν μια διαδικασία που ήταν χρονοβόρα, έτσι. Ήταν να διεκδικούσε το δημόσιο και μπορεί να παίρνει χρόνια αυτό το πράγμα.
0: Μάλιστα.
1: Επίσης, ένα άλλο πολύ σημαντικό είναι ότι πλέον όταν παίρνουμε από κληρονομιά ένα ακίνητο και έχουμε χρέη, έχει χρέη αυτό το ακίνητο, μπορεί κάποιος να το πάρει, να το πουλήσει και να εξοφλήσει τα χρέη στην μεταβίβαση. Σημαντικό, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Δεν θα τα αποπληρώσει πριν.
0: Τώρα,
1: και τέτοια πράγματα. Έτσι. Δηλαδή, είναι πράγματα που διευκολύνουν τις συναλλαγές. Τώρα, για τους ανελκυστήρες. Εδώ έχουμε μια μεγάλη διαφορά.
0: Έστειλε μια επιστολή προχθές από την Πομιδά στο Υπουργείο Ανάπτυξης για το θέμα της απογραφής. Τι προτείνετε?
1: Προτείναμε και έγινε αποδεκτό ότι να μην κλείσει εδώ η απογραφή. Η απογραφή, αν θυμάστε, τελείωσε 36 του 26.
0: Ναι.
1: Να μην μπουν τα πρόστιμα σε αυτού που θα πηγαίνουν εκπρόσωποι να δηλώσουν. Το οποίο έγινε και δεκτό και αυτό. Και μπράβο στον Υπουργό, πραγματικά. Οπότε έχουμε τώρα την εξή αλλαγή. Θα μπορεί να γίνεται η απογραφή μέχρι τι 10/7/27, είναι αρκετό διάστημα. Θα μπορεί να γίνεται με τη βοήθεια των συντηρητών, των πιστήρων, με υπεύθυνη δήλωση, βέβαια, και εξουσιοδότη του ιδιοκτήτη. Και πλέον συνδέεται και με τη συντήρηση. Δηλαδή, δεν θα μπορεί να γίνεται και συντήρηση των οικιστήρων, αν δεν γίνει απογραφή. Βέβαια, πήγαν πάρα πολλοί και απογράψαν μόνοι του, έτσι, πάνω από 300.000 άνθρωποι. Αλλά οι υπόλοιποι θα πρέπει, λοιπόν, για να συντηρίζουν τον οικιστήρα, να τον έχουν απογράψει.
0: Ναι.
1: Που είναι και λογικό, γιατί να τον απογράψει.
0: Ωραία, άρα.
1: Άρα δεν θα υπάρχουν πια πρόστιμα, θα μπορούν να απογραφούν και οι άλλοι ανελκυστήρες, να έχουμε ένα πλήρες μητρό, λοιπόν. Και από εδώ και πέρα, όλοι οι νέοι ανελκυστήρες προφανώς θα απογράφονται, θα πρέπει να παίρνουν το πιστοποιητικό, και έτσι πάμε σε ένα μητρό πιο πλήρες, χωρίς να έχουμε πρόστιμα.
0: Μάλιστα. Τώρα,
1: είναι σημαντικό, γιατί όποιος πήγαινε από τώρα έχει 1.000 ευρώ πρόστιμο.
0: Πολύ σημαντικό, δεν το συζητάμε. Να δούμε, βέβαια, αν υιοθετηθούν οι αλλαγές, οι προτάσεις για αλλαγές.
1: Δεν θα υιοθετηθούν, γιατί αν πας να συντηρήσεις τον ανελκυστήρα, πρόσεξε, δεν θα μπορεί ο συντηρητής να τον συντηρήσει.
0: Μάλιστα. Για πες μου τώρα, τι γίνεται με το δίκτυο τιμών το δεύτερο τρίμηνο του 26, εννοούμε δηλαδή το Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο, που είναι καλοκαιρινοί μήνες ή, εν πάση περιπτώσει, πιο ανοιξιάτικοι μήνες, και πώς επηρεάζονται οι τιμές, τι βλέπει η αγορά?
1: Λοιπόν, μιλάμε για το δίκτυο του σπιτόγατος, είναι μια δημόσιος δίκτυος, αφορά κατοικίες, το τονίζω, κατοικίες, η πώληση ενοικίαση. Αυτό που βλέπουμε και στις δύο περιπτώσεις, για πρώτη φορά γέννη, είναι ότι μεν έχουμε θετικό δίκτυο, πάντα μιλάμε για το τρίμηνο του 26 σχέση με το τρίμηνο του 25, το αντίστοιχο τρίμηνο του 25. Έχουμε θετικό δίκτυο, ας πούμε η Αττική στις πωλήσεις ανεβαίνει περίπου 5%, η Θεσσαλονίκη 7%, και η Ελλάδα περίπου 7%. Το ίδιο είναι και στις ενοικιάσεις, εκεί είμαστε πάλι στο 4% η Αττική, αύξηση, η Θεσσαλονίκη 6%, το υπόλοιπο της Ελλάδας 7%, είναι για πρώτη φορά όμως μονοψήφια η διαφορά.
0: Μάλιστα.
1: Έχουμε πολλές περιοχές που έχουμε μείωση πλέον.
0: Όπως
1: το είχαμε δει αυτό. Πάμε να πιάσουμε την ενοικίαση, να σου πω. Εγώ, μείωση στην Αρκαδία, στην Άρτα, στα Δωδεκάνησα, 4% κάτω με 5% σε αυτές τις περιοχές. Στη Θεσπρωτεία 20% κάτω στην ενοικίαση. Είναι πρώτη φορά βλέπουμε τη διανομέρα. Καρβίτσα, 2,5% κάτω. Κυκλάδες, 6% κάτω γέννη.
0: Μάλιστα.
1: Κυκλάδες.
0: Έχουν αρχίσει και σε κάποια μέρη και πέφτουν οι τιμές.
1: Ναι, το ίδιο.
0: Ας ελπίσουμε θα ακολουθήσει όλη η Ελλάδα.
1: Είναι αυτό που λέγαμε, Γιάννη, ξέρεις τι μας είχα πει, η προσαρμογή. Έχει αρχίσει η προσαρμογή.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί εδώ θέλω να πω ένα μυστικό. Το οποίο λέω γιατί οι κρατές μας πρέπει να ξέρουν τα μυστικά εδώ μαζί μας. Αυτές είναι οι τιμές αγγελιών. Δεν είναι τελικές τιμές.
0: Προφανώς, η διαπραγμάτευση είναι διαφορετική.
1: Άρα όταν πέφτει 10%-15%, το 6% άνω δεν γίνεται μείωση.
0: Να είσαι καλά, Μάνο Κρανίδη, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Άρα μου.
0: Και δική μας. Μάνος Κρανίδης εδώ, λίγο πάντα κάθε Κυριακή, λίγο μετά τις 8. Πολιτικός μηχανικός, άνθρωπος της ιδιωτικής πρωτοβουλίας της αγοράς και εκπρόσωπος της Πομιδά. Τον ευχαριστούμε για τις χρηστικές πληροφορίες και συμβουλές. Διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο με μηνύματα και την επικαιρότητα μπροστά μας.
2: Real FM. Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια.
3: Αντένα Πάτρας 105,3. Καμένη λαμπά, μήλες πολλά. Φλωράτος φως ξανά.
4: Ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξαποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610-222648 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες Κουτσαντώνη.
5: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
6: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σιδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστρι. Μαυριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο περιφράξεις@karathanasis.gr.
7: Κτέλα Χαΐας.
8: Πληροφορίες κρατήσεις 2610-623-886 και online έκδοση εισιτηρίων.
7: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
9: Ο καφές, το γλυκό, το παγωτό. Στην Πάτρα απολαμβάνονται σε 9 σημεία, αλλά έχουν μόνο ένα όνομα. Αχαϊκό Χωριάτικο. Ένα όνομα, όλη η απόλαυση.

0: Μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
1: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
0: Στο Δούβρι υπάρχει. Και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρις.
3: Ψαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 43 43 49.

0: να σταθώ τα.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι, όμορφο καλοκαιρινό κυριακάτικο πρωινό. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Ακούτε αληθινό ραδιόφωνο, ακούτε Real FM στους 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε και στο εξωτερικό, διαδικτυακά βεβαίως. Άρα, την καλημέρα μας εντός και εκτός Ελλάδας. Και χρόνια πολλά στην Βερονίκη που γιορτάζει σήμερα. Χρόνια πολλά σε όποια ακροάτρια ή ακροατή έχει κάποια προσωπική επέτειο ή γενέθλια. Ωραίο το μήνυμα του φίλου μου του κυρίου Κιμιονή, του δικηγόρου. Πανάρχιος ακροατής, έτσι υπογραφεί. Δικηγόρος Δικηγορικού Συλλόγου Αθήνας, ΔΥΠΑ, πανάρχιος ακροατής. Κύριε Παπαγιάννη, ο Πεπίνο Ντικάπρη είναι εμβληματική φωνή του ιταλικού τραγουδιού. Το πασίγνωστο τραγούδι Μελανκολία του 64 το είχε διασκευάσει και στα ελληνικά ως Μελαγχολία το Σεπτέμβρη, ως Μελαγχολία του Σεπτέμβρη το 1967 και το είχε εκτελέσει σε συναυλία στην Αθήνα. Το τραγούδι το είχαν διασκευάσει και άλλοι την ίδια χρονιά, με σημαντικότερο τον Τόνι Μαρούδα να άδει το πολύ γλυκό και μελωδικό Άσπρες Κορδέλες τα κορίτσια φοράνε. Τι λέτε, τα βάζετε ως παραγγελιά στη μνήμη και των δύο δημιουργών, του Πεπίνο και του Τόνι Μαρούδα? Πρέπει να το βρούμε και να το βάλουμε. Γιατί όχι, κύριε Κιμιονή, θα ψάξει να μου το βρει. Άσπρες Κορδέλες, Γιώργο, τα κορίτσια φοράνε. Ετοιμάζω ταξίδι. Καλημέρα στην Ιφηγένεια. Καλημέρα Γιάννη, νιώθω θλίψη όταν ακούω να φεύγουν καλλιτέχνες αυτού του επίπεδου ή σημαντικά πρόσωπα που έδωσαν πολλά στην κοινωνία. Ο Πεπίνο Ντικάπρη, γνωστός καλλιτέχνης της δεκαετίας του 60, με τα σημαντικά τραγούδια που ερμήνευσε τότε, άφησε πραγματικά εποχή. Καλό του ταξίδι στην ουράνια αιωνιότητα. Στην ουράνια αιωνιότητα, γράφει η φίλη Ιφηγένεια. Καλημέρα Ιφηγένεια. Καλημέρα και στον Κώστα τον Τζιαλίκη που αναρωτιέται σε όσους βλέπουν φαντάσματα παντού και λένε ότι η πιστοποίηση και η απογραφή των ανελκυστήρων έγινε για να τα τσεπώσουν οι εταιρείες σας. Αναρωτηθούν αν θα αγόραζαν ή νίκιαζαν ακίνητο σε πολυκατοικία χωρίς ασανσέρ. Η αξία των πολυκατοικιών χωρίς ασανσέρ, Γιάννη, πέφτει τουλάχιστον 20-30%. Καλημέρα στο φίλο μου, την ψυχή του σκοπευτικού, του άθλος, τον Πέτρο τον Καλκατζάκο. Μας ακούει, καλημέρα Πέτρο, ο σκοπευτικός άθλος με τις μεγάλες επιτυχίες. Να σε καλά Πέτρο Καλκατζάκο, την καλημέρα μου. Καλημέρα στο Βαγγελή από το Μαρούσι, να σε καλά Βαγγελή, ό,τι καλύτερο σου εύχομαι. Πάντα με υγεία σε σένα και στην οικογένειά σου και χρόνια πολλά στο κορίτσι που έχει σήμερα γενέθλια, όπως μου λες. Λοιπόν, τώρα που έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον Χρήστο Κρίγκα και τον καλημερίζουμε. Καλημέρα, Χρήστο.
2: Καλημέρα, καλημέρα Γιάννη. Να βάλεις τον Ιμαρούδα. Θέλουμε να
1: βάλουμε
2: τον
1: Ιμαρούδα. Θα φτιάξουμε τώρα, θα το βρει εδώ ο Γιώργος, ο φίλος μας, ο Τσβελεκίδης. Λοιπόν, στο 44,8% δείχνει η έκθεση της Κομισιόν ότι είναι η φορολογική επιβάρυνση της μισθωτής εργασίας στην Ελλάδα. Η υψηλότερη, όπως συμβαίνει πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις, σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, αγαπητέ Χρήστο.
2: Για να μην μπερδευόμαστε όμως, Γιάννη, δεν είναι ο ψηλότερος φορολογικός συντελεστής που αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί χώρες ειδικά της Βόρειας Ευρώπης, η Γερμανία παράδειγμα, η οποία φτάνει περίπου η συνολική επιβάρυνση 48%, υπάρχουν και χώρες που η συνολική επιβάρυνση φτάνει στο 55%.
1: Ναι.
2: Διαφορά αφορά το ποσοστό συνολικής μισθολογικής δαπάνης. Δηλαδή για μια δαπάνη 100 δις στην Ελλάδα, ο φορολογικός συντελεστής, έτσι, μπορεί να αφορά 44%.
1: Μάλιστα.
2: Γιατί άλλες χώρες έχουν μεγαλύτερη μισθολογική δαπάνη, γι' αυτό εκεί είναι χαμηλότερο το ποσοστό. Εμείς έχουμε, ναι, μια ψηλή φορολόγηση λόγω του φορολογικού συντελεστή και λόγω και των ασφαλιστικών εισφορών στη μισθωτή εργασία. Μια μισθωτή εργασία που η έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη έκθεση φορολογίας του Ιουλίου του 2026 αναφέρει ότι στη χώρα μας μεταξύ 14 και 24 έχουν μεγαλύτερη συνολική μισθολογική δαπάνη. Γιατί, Γιάννη? Γιατί φύγαμε πιο πολύ από τα ελεύθερα επαγγέλματα και πήγαμε πιο πολύ στην εξαρτημένη εργασία. Και επειδή σιγά σιγά αναγκάστηκαν να αυξάνονται και οι μισθοί όσο πέρναγαν τα μνημονιακά χρόνια, εκεί έχουμε μια μεγαλύτερη επιβάρυνση στη μισθωτή εργασία.
1: Η έκθεση ποια περίοδο αποτυπώνει, πότε ολοκληρώθηκε?
2: Γιάννη, ολοκληρώθηκε τώρα τον Ιούλιο του 26.
1: Ναι.
2: Αφορούσε κυρίως τα εισοδήματα στην Ελλάδα και τον τρόπο φορολόγησης μεταξύ 14 και 24. Μια πολύ σημαντική περίοδος, θα έλεγα μεσομνημονιακή, μεταμνημονιακή ή αρχής,
1: ναι,
2: των μνημονίων. Και... να σου θυμίσω κάτι.
1: Ναι, ναι.
2: Να σου θυμίσω κάτι. Πολύ πολύ σοβαρό. Αναφέρεται και στην επιβάρυνση του ΦΠΑ. Το μοναδικό το οποίο από την έμεση φορολογία εμείς δεν έχουμε τολμήσει να πειράξουμε μέχρι σήμερα είναι οι συντελεστές ΦΠΑ. Να πούμε ότι το 2010 οι συντελεστές ΦΠΑ πήγαν από το 19% στο 23% και 1η Ιουνίου του 2014 ο φορολογικός συντελεστής πήγε και κλείδωσε στο 24%. Από τους ψηλότερους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μάλιστα. Αυτό δεν το έχουμε πειράξει μέχρι σήμερα.
1: Εξαιρετικός όπως πάντα ο Χρήστος Κρήκας.
2: Και πάντα και αναφέρει και κάτι άλλο, Γιάννη. Φόροι κατανάλωσης και περιβαλλοντολογική φόρη. Όταν λέει περιβαλλοντολογική φόρη έκθεση, να πούμε ότι είναι η έμεση φορολογία αυτή που δεν έχουμε καταφέρει να αλλάξουμε στην Ελλάδα. Αναφερόμαστε στους φόρους κατανάλωσης των καυσίμων, βενζίνη, πετρέλαιο θέρμανσης και πετρέλαιο κίνησης. Και εκεί πρέπει κάποια στιγμή να αλλάξει το μείγμα.
1: Καλημέρα. Να σε καλά. Καλημέρα, αγαπητέ Χρήστο Κρήκα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Αυτό δεν ζητήσατε. Αυτό, Τόνι Μαρούδα, δεν ζητήσατε? Άσπρες κορδέλες τα κορίτσια φοράνε. Ακούστε το, καλημέρα.

ρομαντικά τραγούδια που αναδεικνύουν και την Αθήνα μιας άλλης εποχής. Πολύ ωραίο τραγούδι. Να είναι καλά ο φίλος ο κύριος Κιμιονής, ο δικηγόρος που ζήτησε να το βάλουμε.

0: τόσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και Κάβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: Η αξιένωση ακινήτου δεν είναι μόνο το σημείο, είναι η στρατηγική πίσω από αυτό. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη, κατασκευή και πρόθεση ακινήτων με υψηλά στάνταρτς και σύγχρονη αντίληψη. Επιλεγμένα ακίνητα, στοχευμένη προβολή, αποτελέσματα που ξεχωρίζουν. Γιατί κάθε επένδυση αξίζει να γίνεται σωστά. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
4: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaec.gr.
5: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Σπούδασες στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. delta360.gr.
7: Να πουστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας.
8: Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι.
7: Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσεϊ, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
9: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, η υγεία σας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610 46 4000. Με σεβασμό στην υγεία.
10: Αντένα Πάτρας. Αυτό ήταν. Αντένα Πάτρας. Επιστροφή στην έγκαιρη ενημέρωση.
11: Βασιστική αντίδραση από την Αθήνα στην απειλή πολέμου από την Τουρκία, επισημαίνει Real News, που κυκλοφορεί με τίτλο «Κόκκινη γραμμή, η άρση του Κάζους Μπέλι». Η εφημερίδα σε εκτενές ρεπορτάζ υπογραμμίζει μεταξύ άλλων ότι ο Πρωθυπουργός έθεσε και από την Άγκυρα με κατηγορηματικό τρόπο την ελληνική απέτηση να καταργηθεί η απόφαση της τουρκικής εθνοσυνέλευσης του 1995. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι η εξάλληψη της τουρκικής απειλής αποτελεί προαπαιτούμενο για να ανοίξει η συζήτηση οποιασδήποτε ευρωπαϊκής ή αμυντικής επιδίωξης του Ερντογάν. Με νέα πλήγματα σε 140 ιρανικούς στόχους, απάντησαν οι ΗΠΑ μετά την επίθεση των φρόνων της Επανάστασης σε κυπριακό φορτηγό πλοίο στα στενά Τουρμούζ. Το πλήρωμα το εγκατέλειψε καθώς το σκάφος εκδηλώθηκε πυρκαγιά, ενώ αγνοείται ένα μέλος του. Η Τεχεράνη έκανε μια κακή επιλογή και τώρα πληρώνει το τίμημα, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας. Πυρκαγιά, ενώ αγνοείται ένα μέλος του. Η Τεχεράνη έκανε μια κακή επιλογή και τώρα πληρώνει το τίμημα, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας.

0: αποτέλεσμα οργανωμένου σχεδίου, στο οποίο συμμετείχαν 12 άτομα, ήταν σύμφωνα με την αστυνομία ο εμπρησμός του Μαρφίνη με 3 νεκρούς το 2010. Την Τρίτη θα απολογηθούν οι 2 42χρονοι που συνελήφθησαν για την υπόθεση, ενώ στη χώρα μας αναμένεται η 46χρονη για την οποία έχει εκδοθεί διεθνές ένταλμα σύλληψης. 2 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 5 τραυματίστηκαν στο Τορόντο του Καναδά όταν ένοπλος άνοιξε πύρ κατά τη διάρκεια φεστιβάλ μουσικής. Ο δράστης αναζητείται. Αρχίζουν αύριο οι θερινές εκτόσεις, θα διαρκέσουν έως τις 31 Αυγούστου.
1: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Η Αργεντινή νίκησε την Ελβετία στην παράταση με 3-1 και προκρίθηκε στα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλου. Την Τετάρτη, κάτοχος τίτλου, θα αντιμετωπίσει την Αγγλία που απέκλεισε με 2-1 στην παράταση την Νορβηγία. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
2: Αντένα Πάτρας 105,3. Κράτα το νούμερο που συμφέρει. 26 10 43 46 92. Για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας και μηχανικά στις καλύτερες τιμές. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 43 και στην Παραλία Πατρών.
3: 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Γενικά έθυρες με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές στα ορεινά ηπειρωτικά. Άνεμοι μεταβλητοί ως 6 μποφόρ. Στους 35 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 34 στη Θεσσαλονίκη.
5: Αντένα.
6: Φλωράτος. Τα πάντα για το αυτοκίνητο. Σε ένα σημείο. Μεζόνος και Παπαφλέσσα. Στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-326-651. Φλωράτος. Μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ.
7: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
8: Σε όλο τον κόσμο, Κυριακή 12 Ιουλίου του 2026. Βρισκόμαστε στο μέσο του Ιουλίου, Ντάλα καλοκαίρι, όπως λένε. Δόξα τω Θεώ, μέχρι στιγμή σε αντίθεση με την Ευρώπη, σε επίπεδο θερμοκρασιών πάμε πάρα πολύ καλά. Καύσωνα μέχρι τώρα δεν είχαμε. Σήμερα θα ανέβει στους 36 με 37 βαθμούς η θερμοκρασία, μας είπε ο κύριος Καντερές χθες. Αλλά για τα δεδομένα της Ελλάδας και με το ελαφρύ αεράκι που υπάρχει, που από το βοριά κατεβαίνει προς τα κάτω, βοριαδάκι δηλαδή, και στεγνώνει την ατμόσφαιρα, θα έλεγα πως είμαστε μάλλον τυχεροί. Τώρα βέβαια ελληνικό καλοκαίρι χωρίς καύσωνα δεν υπάρχει, αλλά μέχρι τώρα μας έχει πάει καλά. Δόξα τω Θεώ.
9: Να σιδερώσεις, να μαζέψεις, να σκουπίσεις πριν αρθεί μετά.
8: Καλημέρα στον φίλο τον Άγγελο. Γιάννη, καλημέρα. Ο πατέρας μου κάποτε στην Πάτρα τραγουδούσε με Μαρούδα και Νίκο Γούναρη. Δυστυχώς σταμάτησε νέος και μόνο από φωτογραφίες τον βλέπω σαν τραγουδιστή. Να σε καλά. Να σε καλά, Άγγελε, να ζεις, να το θυμάστε, φίλε. Φαντάζομαι σου έφερα αναμνήσεις σε όλο αυτό το οποίο παίξαμε πριν από λίγο. Καλημέρα στο Στέλιο που στέλνει τα συγχαρητήρια για την υπέροχη μουσική που επιλέγουμε και ομορφαίνει τα πρωινά μας. Την προηγούμενη εβδομάδα, όπως σας είχα πει, βρέθηκα στο Στρασβούργο και αναπόφευκτα έκανα συγκρίσεις με την Ελλάδα. Δρόμοι χωρίς λακκούβες, ευδιάκριτες διαγραμμίσεις και διαβάσεις, λειτουργικά πεζοδρόμια, οργανωμένες συγκοινωνίες και υποδομές που συντηρούνται συστηματικά. Αντίθετα, στη Δυτική Θεσσαλονίκη, κύριε Παπαγιάννη, και ιδιαίτερα στο Δήμο Κορδελιού Ευόσμου, η εικόνα συχνά απογοητεύει. Κακοί δρόμοι, σκουπίδια, προβληματικά πεζοδρόμια. Και λυπή συντήρηση, γράφει ο φίλος ο Στέλιος. Ευθύνη έχουμε και εμείς οι πολίτες, αλλά και η διαχρονική ατιμορρησία τέτοιων συμπεριφορών. Θα ήθελα επίσης να σας θυμίσω την υπόσχεσή σας για συνεντεύξεις με δημάρχους και παράγοντες περιφέρειας από τη Δυτική Θεσσαλονίκη. Θα ξεκινήσουμε από Σεπτέμβριο, αγαπητέ φίλε, να βγάζουμε δημάρχους, όχι μόνο από τη Δυτική Θεσσαλονίκη, και από εκεί και από όλη την Ελλάδα, τις Κυριακές για 1/4. Μόλις επιστρέψω κι εγώ από τις διακοπές μου. Καλημέρα φίλε Στέλιο, να σε πάτε καλά. Καλημέρα στον DJ Μάνο. Καλημέρα αδερφέ μου, δεν έφυγες διακοπές ακόμη Γιάννη? Τώρα άνοιξα και χάρηκα που είσαι εδώ και σε ακούμε. Αλλά ψιλοσπάστηκα που δεν πήρες την οικογένεια να πας για θάλασσα. Φίλε, θάλασσα δεν πάω ποτέ Κυριακή. Εδώ στην Αττική, ξέχασε το. Αποφεύγω να πηγαίνω θάλασσα. Δεν ευχαριστιέσαι τίποτα. Ούτε την κίνηση στους δρόμους, ούτε τη θάλασσα, απολύτως τίποτα. Οπότε θάλασσα δεν πάω ποτέ Κυριακή. Διακοπές, Αύγουστο. Θα πάρω την άδειά μου. Όλο τον Αύγουστο.
9: Θα πάμε στη Χαβάρη. Τότε πάρε λεφτά το σπίτι.
8: Ή σχεδόν όλο, εν πάση περιπτώσει, όσο βγαίνει η άδειά μου.

στον κύριο Παυλίδη. Χαίρετε κύριε Παυλίδη, να είστε πάντα καλά. Το είπαμε, το λέγαμε νωρίς. Αγγλία-Αργεντινή, μια καλή ευκαιρία για τους Άγγλους να πάρουν τη ρεβάνς για τον αποκλεισμό τους από την Αργεντινή του Ντιέγκο Μαραντόνα με το χέρι. Δεν υπήρχε τότε βάρ. Το χέρι του Θεού έλεγαν οι φίλοι μας οι Αργεντίνοι. Και ο άλλος ημιτελικός αμυγός ευρωπαϊκός μεταξύ Γαλλίας και Ισπανίας. Έχω εκτιμήσει από την αρχή, εγώ δεν κρύβω τα λόγια μου, ούτε το παίζω εις αποστάκιας, ότι κατά τη γνώμη μου η ομάδα που θα το σκώσει θα είναι ευρωπαϊκή και θα είναι η Αγγλία φέτος. Δεν είπα ότι θέλω. Λέω ποια είναι η εκτίμησή μου ότι θα το πάρει το Μουντιάλ. Βλέπω ότι υπάρχει περισσότερη δίψα στους Άγγλους λόγω του ότι έχουν να το πάρουν πολλές δεκαετίες. Βέβαια για να συμβεί αυτό απομένουν δύο αγώνες ακόμα. Μόνο εύκολη δεν θα είναι αυτή. Απέναντι στην Αργεντινή του Μέση, που είναι μια καλά οργανωμένη ομάδα, και απέναντι στον νικητή της Γαλλίας και της Ισπανίας, που από ό,τι λένε τα στοιχηματικά γραφεία, οι στοιχηματικές εταιρείες, θα είναι μάλλον η Γαλλία. Μένει να το δούμε βέβαια αυτό. Που ίσως η Γαλλία έχει την πιο πλήρη και την πιο δυνατή ομάδα από όλες τις ομάδες του Μουντιάλ. Βέβαια δεν κερδίζει πάντα ο πιο δυνατός και το φαβορί. Στο Μουντιάλ μάλλον το αντίθετο συμβαίνει.

μάτι μου. Αμέσως μετά, σε λίγα δευτερόλεπτα, θα έχουμε τον κύριο Νικόλα Φαραντούρη, ο οποίος έφερε το ζήτημα της αλιείας στο Αιγαίο από τουρκικά αλιευτικά, παράνομη αλιεία, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ο κύριος Φαραντούρης, ο κεφαλονίτης ευρωβουλευτής, επικαλείται στοιχεία που παρουσιάστηκαν στην ετήσια Γενική Συνέλευση της Πανελλήνιας Ένωσης Πλειοκτητών Μέσης Αλιείας, στην οποία παρέστηκε ο ίδιος, και τα στοιχεία, φίλες και φίλοι, από τα τουρκικά αλιευτικά σκάφη είναι τρομακτικά. Θα μας πει στη συνέχεια τι ακριβώς συμβαίνει σε μερικά δευτερόλεπτα. Για να σας δώσω μια περιγραφή του τι συμβαίνει, γιατί όλοι εμείς εδώ στα αστικά κέντρα είμαστε μακριά από τη μάχη της Σαρδέλας, της Τσιπούρας, τη μάχη της Αλίας. Τουρκικά αλιευτικά σκάφη μπαίνουν παράνομα στα ελληνικά νερά, με τις πλάτες των τουρκικών αρχών βεβαίως, ψαρεύουν και μετά τα πουλάνε στην Ελλάδα ως τουρκικά. Απίστευτο, ε!

0: Λοιπόν, είναι στη τηλεφωνική γραμμή ο κύριος Νικόλας Φαραντούρης. Καλημέρα, κύριε Ευρωβουλευτά.
1: Καλή σας ημέρα. Καλημέρα στους ακροατές μας. Καλή Κυριακή.
0: Να είστε καλά. Έκανα ένα πρόλογο, μια εισαγωγή. Την ακούσατε?
1: Σας άκουσα, κύριε Παπαγιάννη. Πολύ σωστά. Την προηγούμενη Κυριακή πραγματοποιήθηκε η ετήσια Γενική Συνέλευση της Πανελλήνιας Ένωσης Αλλιέων Ελλάδος, οι ψαράδες μας. Και είχα και εγώ μια πρόσκληση, γιατί είμαι σε επαφή με τους αλλιείς μας όλο αυτό το διάστημα που είμαι στην Ευρωβουλή, και όπως και άλλοι καλοί συνάδελφοι και ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ που έχουν ασχοληθεί με το θέμα. Παρέστην ο ίδιος. Έγινε εδώ στην Αθήνα, στην Λαχαναγορά του Ρέντι, στο αμφιθέατρο της Λαχαναγοράς. Και μαζεύτηκαν ψαράδες από όλη την Ελλάδα. Εκεί λοιπόν παρουσιάστηκαν στοιχεία σοκαριστικά. Επιχειρείται ένας αφελινισμός του Αιγαίου. Δηλαδή, σε μερικά χρόνια, αν συνεχίσουμε έτσι, δεν θα μείνει λέπη στο Αιγαίο, πρώτον, και δεύτερον, δεν θα τρώμε ελληνικό ψάρι από το Αιγαίο. Γιατί συμβαίνει αυτό? Διότι πράγματι, στόλος ολόκληρος από μεγάλες μηχανότρατες από την Τουρκία έρχονται, ψαρεύουν πάρα πολλές φορές με τις πλάτες, όχι μόνο με την ανοχή, με τις πλάτες των τουρκικών αρχών, ή συνοδευόμενος ο στόλος και από τουρκικές ακτεωρούς, έρχονται και διώχνουν μικρότερα σκάφη ελληνικά από τα νησιά, από τα ελληνικά ύδατα, ψαρεύουν ασύστολα, ψαρεύουν μάλιστα καθαρίζοντας το γόνο, δηλαδή με πρακτικές οι οποίες εξαφανίζουν τα αλλιεύματα, έτσι, με καταστροφικό τρόπο, διότι υποτίθεται ότι στην Ευρώπη υπάρχουν πάρα πολλές ασφαλιστικές δικλείδες για την προστασία του γόνου, που δεν εφαρμόζουν.
0: Διάβαζα ένα παράδειγμα, ότι για να καταλάβει και ο κόσμος τι συμβαίνει, ότι πάνω από 70 τόνους μπακαλιάρου, ακούστε κυρίες και κύριοι, πάνω από 70 τόνοι μπακαλιάρου, πολλούνται κάθε μήνα στην ιχθυόσκαλα της Μηχανιώνας από την Τουρκία.
1: Ναι, ακριβώς. Από την
0: ψάρια
1: Τουρκία,
0: τα οποία ψάρεψαν, αλίευσαν στα δικά μας.
1: Ακριβώς. Είναι στοιχεία, κύριε Παπαγιάννη, που μου κατέθεσαν οι ίδιοι. Μου έδωσαν ένα ολόκληρο φάκελο με στοιχεία και με παρακάλεσαν την κραυγή αγωνίας αυτή να τη μεταφέρω στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Πώς μπορεί λοιπόν να παρέμβει η Ευρωπαϊκή Ένωση ή οποιαδήποτε άλλη αρχή, γιατί εδώ έχουμε και παράνομη αλλία και απαγορευμένα προϊόντα, ούτε τιμολόγια κόβονται, ούτε αποδείξεις κόβονται, παράνομο εμπόριο. Πώς μπορεί να παρέμβει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση?
1: Προσέξτε, καταρχάς οφείλουμε στην Ελλάδα να περιφρουρήσουμε τους ψαράδες μας με αυστηρούς ελέγχους.
0: Βεβαίως.
1: Ένα αυτό. Δεύτερον, υπάρχουν κανονισμοί, υπάρχει ευρωπαϊκή νομοθεσία, όπως για παράδειγμα ο κανονισμός 1005 του 2008 για τη δημιουργία συστήματος πρόληψης, αποτροπής και εξάλληψης της παράνομης αλλίας, που ορίζει ότι μόνο αλλιευτικά προϊόντα που έχουν πιστοποιηθεί ως νόμιμης προέλευσης μπορούν να απολυθούν, να εισαχθούν και να απολυθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα λοιπόν, κατά τη γνώμη μου, θα πρέπει πλέον πάρα πολύ σοβαρά και οι ελληνικές αρχές σε συνεργασία με τις ευρωπαϊκές αρχές, εγώ προχωρώ σε επίσημη πλέον καταγγελία στην Ευρωπαϊκή Ένωση για αυτά τα θέματα, είναι σε επαφή και με τον Πρόεδρο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Ένωσης Αλλιεών, με σποδιάζουν με στοιχεία, έτσι ώστε ενδεχομένως να χρειαστεί να ενεργοποιηθεί και αυτός ο κανονισμός. Ο κανονισμός 1005.
0: Ο οποίος πώς μπορεί να εφαρμοστεί στην πράξη και να αποτρέψει τους Τούρκους ψαράδες?
1: Καταθέτει στοιχεία και λες ότι αυτά είναι προϊόντα παράνομης αλλίας.
0: Ναι, πώς τους ελέγχεις όμως από εκεί και πέρα τι κάνουν?
1: Ο έλεγχος στο πεδίο γίνεται με κάθε πρόσφορο μέσο από τις ελληνικές αρχές, έτσι, από το λιμενικό μας και ούτω καθεξής. Ο έλεγχος των αλλιευμάτων και των εισαγωγών γίνεται επίσης από τις αρχές, τις τελωνιακές αρχές, με την επίκληση του ευρωπαϊκού κανονισμού. Έλα εδώ, αγόρι μου, αυτά τα ψαρεμένα πράγματα από πού είναι? Είναι έξω από τη Σκιάθο, είναι έξω από τη Σκύρο, είναι έξω από τη Σέριφο. Με ποιο τρόπο, ξέρετε, υπάρχουν αυτή τη στιγμή δορυφορικά συστήματα που καταγράφουν το στίγμα κάθε σκάφου στο Αιγαίο, μικρού ή μεγάλου. Δεν μπορεί λοιπόν να υπάρχουν εκατοντάδες, χιλιάδες τέτοιες καταγραφές, να υπάρχουν μαρτυρίες, να υπάρχει φωτογραφικό υλικό, αλλά το βασικότερο δορυφορικό στίγμα, το οποίο αποδεικνύει ότι η αλλία πραγματοποιείται σε ελληνικά ύδατα, και να μην υπάρχει κάποια αντίδραση. Νομίζω ότι πρέπει να το δούμε πάρα πολύ σοβαρά. Να το δούμε
0: με πρέπει και ο ευρωπαϊκός μηχανισμός στήριξης να κινητοποιηθεί, αλλά πρέπει και η ελληνική κυβέρνηση σε συνεργασία με την Κομισιόν για συγκεκριμένα μέτρα.
1: Ακριβώς.
0: Και να γίνει επώνυμη καταγγελία και επίσημη, παρακαλώ.
1: Την περίοδο, ξέρετε, υπάρχουν ευρωπαϊκοί και μάλιστα αρκετά έτσι περίεργοι ευρωπαϊκοί κανονισμοί, οι οποίοι Μάλιστα οδήγησαν στο κάψιμο, στο σπάσιμο παραδοσιακών σκαφών τα προηγούμενα χρόνια. Είδαμε αιτηματικά πράγματα.
0: Ναι, ναι.
1: Προκειμένου υποτίθεται να περιοριστεί η υπεραλίευση.
0: Ναι. Διαβάζω ότι ο σχετικός κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ορίζει ότι μόνο αλιευτικά προϊόντα θαλάσσιας αελίας που έχουν πιστοποιηθεί ως νόμιμης προέλευσης από το κράτος σημαίας ή εξαγωγής μπορούν να εισαχθούν και να εξαχθούν στο έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί το δικό μας έδαφος θεωρείται έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τηρούνται οι κανόνες? Όχι, βέβαια.
1: Ακριβώς. Αυτό που συζητήσαμε πριν. Έλεγα λοιπόν ότι επειδή υπάρχει ένα αυστηρό πλαίσιο για την αλληλεία, για την προστασία του περιβάλλοντος, για την υπεραλίευση, και υπάρχουν κανονισμοί οι οποίοι οδήγησαν ακόμα και σε εγκληματική διάλυση, ας πούμε, παραδοσιακών σκαφών, δεν μπορεί να εξαντλούμε την αυστηρότητά μας στους Έλληνες αλλήλεις και μερικά μίλια παραπέρα. Αλλής τρίτων χωρών άλλων,
0: ναι.
1: Χωρίς κανένα εχέκιο.
0: Μου θυμίζουν εδώ κάποιοι φίλοι ακροατές ότι το 2019 επί ΣΥΡΙΖΑ πέρασε ο νόμος 4619, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και τον ΑΝΕΛ τον πέρασαν τον νόμο, κατήργησαν το άρθρο 401 του ποινικού κώδικα, το οποίο καθιστούσε ποινικό αδίκημα πλημέλημα την παράνομη αλία από ξένα σκάφη εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων. Το ξέρατε εσείς αυτό?
1: Έχει να κάνει νομίζω με την επιμέτρηση της ποινής, αλλά δεν είναι πρόχειρος,
0: ναι,
1: να απαντήσω.
0: Οκ, εντάξει, δεν ήσασταν και βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ εκείνη την περίοδο.
1: Και πάση περιπτώσει, κύριε Παπαγιάννη, εγώ δεν το θέτω στη βάση. Μπορεί να έγινε και κάποιο.
0: Πρέπει να υπάρξει μια εθνική συνεννόηση για το θέμα, κύριε Φαρατούρη. Αυτό είναι το ζητούμενο.
1: Εγώ πρώτα ασχολήθηκα με το θέμα αυτό. Καταρχάς ασχολούμαι με τις θάλασσες από μικρό παιδί.
0: Ναι.
1: Γιατί και εγώ με
0: τον. Ως Κεφαλονίτης, βέβαια.
1: Με τον να ήμουν στον πατέρα μου, ψαρεύαμε. Ερασιτέχνες είμαστε. Ψαρεύαμε το καλοκαίρι με την κτίνη βαρκούλα μας. Γνωρίζω καλά τη θάλασσα και την αλία.
0: Οι άλλοι ευρωβουλευτές έχουν ενημερωθεί των άλλων κομμάτων, εννοώ, ώστε να παρουσιαστεί η ενιαία η φωνή αντίδρασης.
1: Έχουν ληφθεί πρωτοβουλίες από ανθρώπους, έχουν παραστεί, έχουν δείξει ενδιαφέρον. Εδώ τώρα πρέπει να ενώσουμε δυνάμεις και δεν χωρούν ούτε αντιπολιτευτικές κορώνες, ούτε πληστηριασμός ενδιαφέροντος. Μας ενδιαφέρει να κινητοποιήσουμε λιγάκι τις αρχές. Η κραυγή αυτή που φτάνει από τους αλλήλους και τη γνωρίζουν οι υπηρεσίες του Υπουργείου, γιατί ξέρετε, στη Γενική Συνέλευση την προηγούμενη Κυριακή υπήρχαν και εκπρόσωποι του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Εξαιρετικοί δημόσιοι λειτουργοί που γνωρίζουν πολύ καλά τα προβλήματα. Άρα, νομίζω ότι οι ελληνικές αρχές είναι ενημερές. Θα πρέπει να εντείνουν την προστασία, την ομπρέλα προστασίας πάνω από το Αιγαίο, κυρίως για τους αλλήλους μας. Αλλά βεβαίως και αυτό σημαίνει και τα εθνικά μας συμφέροντα. Έτσι, γιατί όταν μιλάμε για τα κυριαρχικά μας δικαιώματα και την εθνική κυριαρχία, δεν μιλάμε για κάτι γενικό και αφηρημένο.
0: Ενδιαφέρουσα η πρωτοβουλία σας, κύριε Χαρατούρη.
1: Μιλάμε για το αποτύπωμα στην πράξη. Λέμε να προστατεύσουμε την εθνική κυριαρχία, να προστατεύσουμε τα ελληνικά μας ύδατα. Αυτό δεν είναι μια γενική αφηρημένη έννοια πατριωτισμού. Ο πατριωτισμός αντανακλάται στο πεδίο. Το πεδίο λοιπόν εμπροκειμένου είναι να παραμένουν οι άνθρωποι στα νησιά, να θρέψουν τις οικογένειές τους και να μην εξαφανιστεί το ψάρι από τα ελληνικά.
0: Αυτό ακριβώς. Να είστε καλά.
1: Χέρια.
0: Την καλημέρα μας, κύριε Φαρατούρη. Καλή Κυριακή. Να είστε καλά. Καλή εβδομάδα για αύριο. Είναι έτσι, φίλες και φίλοι, και πρέπει να δραστηριοποιηθούν και να αντιδράσουν όλοι οι Έλληνες ευρωβουλευτές όλων των κομμάτων. Οι Έλληνες ψαράδες χρειάζονται στήριξη. Πρέπει να το καταλάβουμε αυτό. Η άσκηση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων και η προστασία των Ελλήνων αλλιέων δεν είναι ούτε μονομερής ούτε εχθρική ενέργεια. Είναι υποχρέωση όλων και πολύ περισσότερο των ευρωβουλευτών και των πολιτικών. Πρέπει να γίνει η προσφυγή στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό και να ζητήσουμε, όπως ορίζουν οι οδηγίες Ευρωπαϊκής Ένωσης από την αρμόδια επιτροπή την Κομισιόν, συγκεκριμένα μέτρα. Όπως επίσης πρέπει να πάρει συγκεκριμένα μέτρα και η ελληνική κυβέρνηση, το αρμόδιο Υπουργείο. Είναι σωστό αυτό που λες, Μάνο. Να απαγορευτεί η πώληση και πορεία αλλιευτικών προϊόντων τα οποία δεν έχουν ελληνικά παραστατικά πωλήσεις. Δεν νομίζω ότι οι Τούρκοι να έχουν τιμολόγιο με ελληνικό κράτος. Όχι, εκεί γίνεται το έλα να δεις. Κάποιοι επιτίδη, ευτυχώς όχι όλοι. Τα αγοράζουν πάρα πολύ φθηνά γιατί δεν έχουν παραστατικά πώληση και μετά τα πωλούν ως ελληνικά. Καταλαβαίνεις τι γίνεται εκεί.

0: Όπως πολύ σωστά λέει και ο DJ Μάνος, αν δεν μπορούν να τα δώσουν στην ελληνική αγορά, θα είναι αχρίαστα και επειδή δεν θα μπορούν να τα πουλήσουν, θα το κόψουν. Είναι πολύ πιθανό, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα και στον Νικόλαο, καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, στον ΣΥΡΙΖΑ. Ένα πολιτικό μόρφωμα με στελέχη από όλους τους πολιτικούς χώρους έχουν κατά τη γνώμη μου το εξής πρόβλημα. Πώς θα διαλυθεί και θα κλείσει τα βιβλία. Έχει στην κατοχή του γεμάτους τραπεζικούς λογαριασμούς και όχι άδεια ταμεία. Αν διαλυθεί, ποιος θα πάρει τα χρήματα. Για τα λεφτά τα κάνεις όλα. Εθνικός ύμνος του νεοελληνικού κράτους. Θα τα πούμε στη συνέχεια για τον ΣΥΡΙΖΑ, γιατί έχουμε εξελίξεις ή μάλλον να κάνουμε μερικά σχόλια τώρα. Δεν ξέρω αν ενημερωθήκατε τι έγινε, τι αποφασίστηκε χθες. Δεν πήγε καλά το πράγμα για την πλευρά Φάμελου, που ήθελε να αναστείλει τη λειτουργία του κόμματος και όλοι μαζί να πάνε στην Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα. Η Κεντρική Επιτροπή χθες αποφάσισε επιστροφή Πολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας και ακύρωση της υποστήριξης στην Ελλάδα του Τσίπρα. Που σημαίνει, επειδή τώρα πλέον έχει πάρει η εσωκομματική μειοψηφία τα ενία και την πλειοψηφία επί αυτών που συνεδριάζουν, γιατί όπως καταλαβαίνετε αυτοί οι οποίοι έχουν φύγει, θέλουν να φύγουν προς την πλευρά Τσίπρα, δεν συμμετέχουν στην απαρτία των κομματικών οργάνων. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα κατέβει κανονικά στις εκλογές. Τώρα θα είναι επικεφαλής ο Παύλος Πολάκης, θα είναι η Ρένα Δούρο, ο Νίκος Παπάς ή κάποιος άλλος που θέλει να θέσει υποψηφιότητα, δεν το ξέρω. Φαβορεί είναι ο Παύλος Πολάκης, γιατί έχει ένα ισχυρό αριστερό ακροατήριο κοντά του. Δηλαδή πιστεύω ότι έχει επιρροή σε ένα αριστερό ακροατήριο που δεν είναι αμεληταίο. Οι δημοσκόποι μου λένε ότι μπορεί να πάρει ένα 4-5% αυτό το αριστερό, κυρίως αντισυστημικό αριστερό ακροατήριο, το οποίο μπορεί να οδηγήσει τον ΣΥΡΙΖΑ εντός Βουλής, εντός επόμενης Βουλής εννοώ, γιατί σε αυτή τη Βουλή είναι ούτως ή άλλως κοινοβουλευτικό κόμμα. Άρα το σχέδιο για λουκέτο στο μαγαζί, για αναστολή λειτουργίας με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, χωρίς να χαθεί η κρατική επιχορήγηση και χωρίς να χαθούν τα λεφτά και τα περιουσιακά στοιχεία του κόμματος, μάλλον αποτέλεσε φιάσκο για τον κύριο Φάμελο, ο οποίος δεν πέτυχε το στόχο του. Παραιτήθηκε ο κύριος Φάμελος, πλέον έχει χάσει και την πλειοψηφία στα εσωκομματικά όργανα και ο Πολάκης από την πλευρά του λέει κάτι που κατά την γνώμη μου είναι απόλυτα ρεαλιστικό. Ρε παιδιά, αφού θέλετε να φύγετε από τον ΣΥΡΙΖΑ και να πάτε σε άλλο κόμμα, στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, okay. Να φύγετε. Για ποιο λόγο να αποφασίζετε για εμάς στα εσωκομματικά όργανα του ΣΥΡΙΖΑ, στα οποία δεν θέλετε να μετέχετε? Δεν νομίζω υπάρχει κάτι πιο ειλικρινές από αυτό το οποίο λέει ο Πολάκης. Γενικώς η πλευρά Φάμελου το χειρίστηκε όλο αυτό εντελώς λανθασμένα. Και πιστεύω ότι επειδή ο Πολάκης έχει ένα συγκεκριμένο, έχει επιρροή σε ένα συγκεκριμένο αριστερό ακροατήριο, αν τελικά πάρει το κόμμα, θα κάνει ζημιά και στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Για σένα. Γι' αυτό σας λέω, αλλάζουν πολλά δεδομένα. Δεν ξέρουμε ακόμα με βεβαιότητα τι θα γίνει με το κόμμα Σαμαρά. Δεν ξέρουμε ακόμα με βεβαιότητα τι θα γίνει με τον ΣΥΡΙΖΑ. Θα κατέβει, δεν θα κατέβει, μάλλον θα κατέβει από τη δείχνει εξέλιξη. Με ποιον επικεφαλής θα κατέβει και τι επιρροή θα έχει ο επικεφαλής αυτό σε ένα συγκεκριμένο ακροατήριο. Μπορεί να αλλάξουν πολλά, όχι να φέρουν μεγάλες ανατροπές, αλλά να αλλάξουν κάποια σημαντικά πράγματα στην πορεία προς τις εκλογές. Αυτά θα τα δούμε λοιπόν όλα αφού κάτσει η σκόνη από Σεπτέμβριο. Καλημέρα στον Αβραάμ τον Αβραμίδη. Τελικά οι λαγοκέφαλοι δεν είναι οι μόνοι που αδειάζουν το Αιγαίο. Οι Τούρκοι ψαράδες φαίνεται να τους συναγωρίζονται επάξια. Εκεί χρειάζεται εθνική γραμμή και συνεργασία. Δημήτρης Σταυρακάκης, ο καλός συνάδελφος, υπεύθυνος στο αθλητικού ρεπορτάζ εδώ στον Όμιλο, στο Real FM, με όλες τις τελευταίες εξελίξεις για τους ημιτελικούς του Μουντιάλ. Καλημέρα Δημήτρη.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Ολοκληρώθηκαν λοιπόν τα προημιτελικά. Πάμε χρονικά. Η Αγγλία 2-1 στην παράταση την Νορβηγία. Προκρίθηκε για τέταρτη φορά στην ιστορία της τα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ένα παιχνίδι που οι Νορβηγοί με τον Σέλτρουπ στο 36 προηγήθηκαν. Όμως συνέχεια πήρε μπροστά ο άσος της Ρεάλ Μαδρίτης, ο Τζουτ Μπέλιχαμ. Ισοφάρισε στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων του ημιχρόνου σε 1-1 και στο 93ο λεπτό, δηλαδή στην παράταση, έκανε το τελικό 2-1. Πολύ καλή Νορβηγία στο δεύτερο ημίχρονο, ο Χάν Δοκάριο και ο Θεν Γκολ. Οι Άγγλοι δεν απείλησαν καθόλου στο δεύτερο μέρος της κανονικής διάρκειας. Μοιραίος για την ομάδα του Νίλα, το τροφλέκα της Νορβηγίας, που φέρει ευθύνη για τον γκολ που δέχτηκε στην παράταση. Τώρα στην Αγγλία, ο Τούχελ ο προπονητής έκανε δηλώσεις που λέει ότι ναι, μεν προκριθήκαμε, αλλά δεν είμαι ικανοποιημένος από την εμφάνιση της ομάδας. Και ο Μπέλιχαμ του απάντησε, ίσως να μην γνωρίζει πώς είναι να παίζει μέσα στο γήπεδο απέναντι στο Χάλαντ και στους άλλους νορβηγούς παίκτες που είναι σε πολύ ψηλά επίπεδα η συγκεκριμένη ομάδα.
0: Ναι.
1: Η Αγγλία πέφτει πάνω στην Αργεντινή. Η Αργεντινή πιέστηκε αφόρητα με πολύ υδρότα στην τετράδα. Πέρασε το πράσινο ακροτήριο, θυμίζω, δύσκολα, την Αίγυπτο δύσκολα και απόψε την Ελβετία με 3-1 στην παράταση, πολύ πολύ δύσκολα. Ο Μέση δεν, σήμερα δεν, τα ξημερώματα μάλλον, δεν ήταν σε πρώτη
2: Αντένα Πάτρας, 105,3.
3: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
4: Πάρε Στρώμα.
3: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
4: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
3: Θέλω Στρώμα, Στρώμα The Original.
2: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στο χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
5: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
2: Εξπρές γεύσεις, εξπρές ποιότητα, εξπρές νοστιμιά. Εστιατόριο Express. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610 329643 και 314248. WhatsApp 6970 020 069. Εξπρές γεύσεις και τιμές.
6: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610 99 33 80 και στο perifraxis@karathanasis.gr.
7: Ο καφές, το γλυκό, το παγωτό. Στην Πάτρα απολαμβάνονται σε 9 σημεία, αλλά έχουν μόνο ένα όνομα. Αχαϊκό Χωριάτικο. Ένα όνομα, όλη η απόλαυση.
8: Στρακαστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα, ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες.
9: Σκηνοθεσίστηκε αντίδραση από την Αθήνα στην απειλή πολέμου από την Τουρκία, επισημαίνει Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Κόκκινη γραμμή, η άρση του Κάζους Μπέλι». Με νέα πλήγματα σε 140 ιρανικούς στόχους απάντησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες μετά την επίθεση των φρουρών της Επανάστασης σε κυπριακό φορτηγό πλοίο στα στενά Τορμούς. Το πλήρωμα το εγκατέλειψε ενώ αγνοείται ένα μέλος του. Υπέκυψε ο 20χρονος που είχε τραυματιστεί από πυρά αστυνομικών κατά τη διάρκεια καταδίωξης στο Άργος. Προφυλακίστηκαν με την απολογία τους οι δύο αστυνομικοί. Προθεσμένα να απολογηθούν την Τρίτη, έλαβαν οι τρεις ληφθέντες για τις εμπριστικές επιθέσεις σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη που στήριξαν τη ζωή της Βάγιας Νέστορα. Περισσότερα στο real.gr.
2: Αντένα Πάτρας 105,3. Κράτα το νούμερο που συμφέρει 2610 43 46 92. Για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας και μηχανικά στις καλύτερες τιμές. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 43 και στην Παραλία Πατρών.
10: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
11: Ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξ αποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610-222648 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες Κουτσαντώνη.
12: Τώρα επιλέγουμε η ζωή να μας οδηγήσει στο φως. Κόσμημα για την βάπτιση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
13: Αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM έρχεται διακοπές μαζί σας. Ακούστε μας από τον Αντένα της Πάτρας στους 105,3. Και αυτό το καλοκαίρι, διακοπές με τον Real FM.

0: Ανεβασμένη λαμπά. Μίλες πολλά. Φλωράτος φως ξανά.
1: Δεν ξέρω αν σας αρέσει πολύ κοσμία, γιατί σήμερα θα έχει πολύ κόσμο στις παραλίες της Αττικής και της Θεσσαλονίκης, της Χαλκιδικής κυρίως. Στο πρώτο πόδι θα συναντήσετε πολλούς λουόμενους. Καλή ξεκούραση, καλό μπάνιο. Εν πάση περιπτώσει, να κάνετε ό,τι διαφορετικό μπορείτε να κάνετε σε σχέση με την καθημερινότητά σας. Καλή Κυριακή.

Εμείς είμαστε όλοι εδώ. Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή. Τώρα τον Ιούλιο και τον Αύγουστο θα πάμε αντί 7-10 το πρωί, 8-11 το πρωί. Γιώργος Διβελεκίδης απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου. Η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη απαντά ευγενικά στα δικά σας τηλέφωνα, στα δικά σας email. Και ο Θεοδωρής αξελώς στους τίτλους και τα δελτία ειδήσεων. Και τη σύνταξη και την εκφώνηση των τίτλων και των δελτίων ειδήσεων του αληθινού ραδιοφώνου. 2-11-200-8-200 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Studio@realfm.gr το email επικοινωνίας.

φίλος ο δικηγόρος ο κύριος Κιμιονής μου γράφει ότι το τελευταίο διάστημα Αντώνης Σαμαράς αυτάρεσκα και ματαιόδοξα διασπείρει την είδηση ότι θα κάνει κόμμα και θα κατέβει στις εκλογές. Για να μας θυμίσει τι, τη διάλυση Τσέρτ με την απόφαση του 14, τις 44 ερωτήσεις αντιπολίτευσης στην ώρα του Πρωθυπουργού την περίοδο 12-15 που δεν πήγε και δεν απάντησε καμία, την προσωπική επαγγελματική διαδρομή του, όταν ο ίδιος είχε πει ότι όλο και όλο όταν ήταν φοιτητής στη Νέα Υόρκη αρχές των 70's για 7 μήνες είχε ανοίξει εκεί μια πιτσαρία που έσκησε, ότι είναι βουλευτής από το 77 και είναι ο παλαιότερος στη Βουλή τώρα που ο κύριος Τραγάκης από το 74 φεύγει, την εικόνα του να διαγράφει το σημερινό πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη το 14 στα Όρθια, δηλαδή εκεί στην αίθουσα της Βουλής για να εκφοβήσει τους άλλους όταν ο Κακλαμάνης δεν ψήφισε ένα νόμο. Αυτή είναι η ανανέωση του Ελλάδα 2030. Μάλλον το Ελλάδα και Άδα θα έχουμε με τον κύριο Σαμαρά, γράφει ο κύριος Ιωάννης Κιμιονής.

Ξέρετε τι συνέβη με το Άργος τελικά. Πέθανε αργά χθες το βράδυ στη μονάδα εντατικής ο 20χρονος που πυροβολήθηκε από αστυνομικούς και το οποίο παιδί, σύμφωνα με αυτά τα οποία είπε ο δικηγόρος της οικογένειας και η μητέρα του, είχε βαριά νοητική στέρηση. Πώς οδηγούσε τώρα, δεκάς Θεός ξέρει. Προφυλακιστέοι λίγο νωρίτερα με απόφαση εισαγγελέα και ανακριτή οι δύο αστυνομικοί που τον πυροβόλησαν. Και έτσι αυτή η ιστορία κατέληξε σε τραγωδία, είχε τη χειρότερη δυνατή εξέλιξη δηλαδή. Και να πεθάνει το νέο παιδί και να προφυλακιστούν οι αστυνομικοί που δεν έπεισαν με τους ισχυρισμούς τους, στις απολογίες τους, τον εισαγγελέα και τον ανακριτή. Δόθηκε εντολή για να προφυλακιστούν.

Με ρωτάει η φίλη Πέπη, την Πέμπτη κλείνει η πλατφόρμα του μηχανογραφικού Πέπη. Καλά, θα ενημερωθείτε όλοι από αύριο, φαντάζομαι. Ανοίγει ο δρόμος για την ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής. Μπαίνει τέλος στην αγωνία σου και τη δική σου και του συζύγου και όλης της οικογένειας για το παιδί. 89.032 ήταν οι υποψήφοι φέτος. Κλείνει την Πέμπτη λοιπόν, αυτή την Πέμπτη, 16 Ιουλίου, η πλατφόρμα του μηχανογραφικού και ξεκινάει η αντίστροφη μέτρηση για την ανακοίνωση των βάσεων. Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά και γερό στο μάχη. Από ό,τι λένε οι ειδικοί, επειδή ρώτησε η φίλη ακροάτρια τώρα εδώ, δεν θα υπάρχουν μεγάλες, φέτος τουλάχιστον, αυξομοιώσεις στις βάσεις στο πρώτο και το τέταρτο πεδίο. Θα υπάρξει μια πολύ μικρή αυξομοίωση στο δεύτερο και τρίτο επιστημονικό πεδίο.

Το πρωί είχε αρκετή κίνηση, όχι όσο χθες. Το λιμάνι του Πειραιά φεύγει αρκετός κόσμος, οι αδειούχοι του Ιουλίου. Από το πρωί παρουσιάζεται κίνηση, αρκετή κίνηση και προς το Σούνιο και προς την παραλία. Το παραλιακό μέτωπο δηλαδή της Αττικής, αλλά με ενημερώνουν και προς τη Χαλκιδική το πρώτο πόδι από την Θεσσαλονίκη. Οπότε, επειδή αναμένεται αρκετά μεγάλη κόσμωση ροή σήμερα στις παραλίες, ανεβαίνει η θερμοκρασία, πέφτουν ισχυροί άνεμοι, είναι η Κυριακή που είναι μια μέρα χαλάρωσης για πολύ κόσμο. Αν θέλετε να κάνετε κάτι και να μην ζήσετε το μαρτύριο της καθημερινότητας με την κίνηση και το μποτιλιάρισμα, φύγετε λίγο νωρίτερα. Άλλωστε είναι πιο ωραίο το μπανάκι το πρωί, παρά το μεσημέρι, κάτω από τον καυτό ήλιο και με τέτοια πολυκοσμία. Εδώ υπάρχουν φίλοι στην πλάση του Αλίμου, οι οποίοι μας ακούν κάθε Σάββατο και Κυριακή και γενικά ακούν το Real FM, οι οποίοι από τις 7 η ώρα, 6.30-7 η ώρα πάνε στην παραλία και με παλιό μεγάλο τρανζιστοράκι ακούνε Real FM. Καλημέρα, μας ακούει όλη η παραλία. Τετάρτη, με πιερακάκι ο Γιώργος Αυτιάς στην Οικονομική Επιτροπή. Ο Γιώργος Αυτιάς εισηγητής, εκείνος πρόεδρος. Ενδιαφέρουσα εξέλιξη, αγαπητέ Γιώργο. Καλημέρα φίλε Γιώργο Αυτιά. Να βάλουμε και ένα σχετικό τραγούδι με το παραλιακό μέτωπο της Αττικής. Καλημέρα στον κύριο Παυλίδη, καλημέρα στην κυρία Στεργιοπούλου. Θα το διαβάσω αυτό, να είστε καλά κυρία Στεργιοπούλου, ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα και στον κύριο Παυλίδη γιατρό που μου λέει, ενώ κάποιοι επιπόλαιοι και αγράμματοι γράφουν ότι το παιδί ήταν αυτιστικό, το παιδί δεν ήταν αυτιστικό κύριε Παπαγιάννη, αλλά είχε βαριά νοητική νόσηση. Κυκλοφορούν τέτοια fake news από αγράμματους και άσχετους, γράφει ο κύριος Παυλίδης, ως παθολόγος γιατρός του Εθνικού Συστήματος Υγείας, που δεν ξέρεις τι πραγματικά να διαβάσεις. Τώρα τι να κάνεις, τώρα υπάρχουν διάφοροι άσχετοι συμπλεγματικοί, αγράμματοι, οι οποίοι χρησιμοποιούν και το παίζουν και ειδικοί, γνωρίζοντας τι ακριβώς είχε το παιδί, χωρίς να ξέρουν την έκθεση του ιατροδικαστή. Ό,τι να είναι δηλαδή. Αν και δεν επιβεβαιώνει το πρόβλημα που μπορεί να έχει ένα παιδί, ένας ιατροδικαστής, το επιβεβαιώνει ο ίδιος ο δικηγόρος που μίλησε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και η ίδια η μητέρα. Υπάρχουν όμως και κάποιοι άσχετοι που δεν ξέρουν τη διαφορά της βαριάς νοητικής νόσησης από τον αυτισμό. Πώς να τα ξέρουν, θα μου πείτε. Πάσης φύσος αγράμματοι, συμπλεγματικοί, γελία υποκείμενα που νομίζουν μέσα πίσω από τα fake news ότι διαμορφώνουν ατζέντα και επικαιρότητα. Γι' αυτό θέλει ιδιαίτερη προσοχή τι διαβάζετε στα κοινωνικά δίκτυα, πώς το διαβάζετε και εν πάση περιπτώσει πώς φιλτράρετε όλες αυτές τις ασυναρτησίες που ακούγονται και γράφονται δεξιά και αριστερά. Ευτυχώς υπάρχει, είναι μειοψηφία και υπάρχει μια γενική, αν θέλετε, διατύπωση ή εν πάση περιπτώσει ανάγνωση της επικαιρότητας από την πλειοψηφία του κόσμου διαφορετικά. Καλημέρα στον Παναγιώτη, μου λέει καλημέρα. Τον Πολάκη να δώσει την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας και τι άλλο στον κόσμο. Αυτό δεν υπάρχει περίπτωση να το δεις. Παναγιώτη Γκούζο, ο οποίος μου στέλνει το μήνυμά του από το αρχοντικό της Δυτικής Μάνης. Δεν θα το δεις και για έναν ακόμα λόγο, γιατί βλέπω πιθανότερο διάδοχο του κυρίου Φάμελου τον Παύλο Πολάκη παρά κάποιον άλλον από αυτούς οι οποίοι εμφανίζονται μπροστά. Ο DJ Μάνος εκτιμά ότι θα ψηφίσουν για πρόεδρο στο ΣΥΡΙΖΑ και μετά θα την κοπανίσουν. Δεν θα το έλεγα DJ. Αυτοί οι οποίοι έχουν μείνει στο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα σκληρό έτσι, ακροατήριο, αριστερό, αντισυστημικό ακροατήριο, το οποίο από ό,τι φαίνεται θα μείνει εκεί. Δεν πρόκειται να μετακινηθεί. Αν το είχε αποφασίσει, θα το είχε κάνει άλλωστε νωρίτερα. Real FM.

0: Το ξεχάσαμε!
1: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
0: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
1: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
2: Και τέρμα η σπατάλη.
3: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
1: V-Timer και ξένιασες.
4: Τώρα επιλέγουμε η ζωή να μας οδηγήσει στο φως. Κόσμημα για την βάπτιση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
5: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
6: Ζωοτροφές κρέωσης. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρέωσης. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές κρέωσης στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα. Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108, τηλέφωνο 2610-270-449 και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
7: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
8: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
7: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
8: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
9: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 6971. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
10: Ο καφές, το γλυκό, το παγωτό. Στην Πάτρα απολαμβάνονται σε 9 σημεία, αλλά έχουν μόνο ένα όνομα. Αχαϊκό Χωριάτικο. Ένα όνομα, όλη η απόλαυση.
11: Τώρα Ιούλιο και Αύγουστο δεν θα πάμε 7-10 αλλά 8-11. Γιώργος Τζιβελεκίδης απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου. Η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη, το κορίτσι που ξεκινήσαμε μαζί πριν από πολλά χρόνια εδώ να εκπέμπει ο Real FM στο τηλεφωνικό κέντρο, και ο Θοδωρής Αξελός στην εκφώνηση και τη σύνταξη των δελτίων ειδήσεων του αληθινού ραδιοφώνου. Καλημέρα και στα παιδιά, δεν γράφουν το όνομά τους στους ελεύθερους δημοσιογράφους. Δεν μίλησε ο δικηγόρος οικογένειας για ελαφριά νοητική στέρηση, αγαπητέ φίλε. Η μητέρα μίλησε για νοητική αναπηρία η οποία έφτασε το 87, το 89%. Και μάλιστα, γιατί προφανώς δεν το ξέρετε το θέμα, ο εισαγγελέας και ο ανακριτής ζήτησε την πιστοποίηση αναπηρίας του παιδιού, του άτυχου παιδιού το οποίο κατέληξε, το οποίο σύμφωνα με το κέντρο πιστοποίησης αναπηρίας ανήλθε στο 89%. Φαντάζομαι ότι με 89% αναπηρία δεν το λες ελαφρά νοητική στέρηση, ούτε το λες απλό αυτισμό. Ήταν βαριά το ποσοστό σύμφωνα με την πιστοποίηση αναπηρίας του κέντρου πιστοποίησης αναπηρίας, των ΚΕΠΑ δηλαδή, το οποίο ζήτησε ο εισαγγελέας και ο ανακριτής και το οποίο συμπεριλαμβάνεται μέσα στη δικογραφία. Τώρα από εκεί και πέρα ο καθένας μπορεί να λέει το μακρύ και το κοντό του. Άσχετη, υπάρχουν πολλοί που το παίζουν ειδικοί. Σημασία τι γράφει η δικογραφία και βάσει ποιας απόφασης πήραν την απόφαση ο εισαγγελέας και ο ανακριτής να προφυλακίσουν τους δύο αστυνομικούς πριν καταλήξει το παιδί. Η απόφαση του εισαγγελέα και του ανακριτή ανακοινώθηκε πριν καταλήξει το παιδί. Δυστυχώς το παιδί κατέληξε μερικές ώρες μετά. Παναγιώτη, έγινε λάθος το μήνυμα. Εντάξει, ίσως εγώ δεν το διάβασα σωστά, ίσως εσύ δεν το έστειλες όλα. Ναι. Εντάχθηκε ξανά στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Σωστό τότε. Ο Παναγιώτης, ο Γκούζος, ο φίλος από τη Μάνη. Αυτό είπαμε κι εμείς. Ίσως εγώ δεν το διάβασα σωστά ή δεν εστάλει σωστά. Αυτό μου γράφει ο φίλος ο Στέφανος. Καλημέρα, Γιάννη. Εάν είχε νοητική αναπηρία 89%, όπως είπε η μητέρα του, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και στις κάμερες, τότε ποιος και γιατί του έδωσε το δίπλωμα? Τώρα, αγαπητέ φίλε Στέφο, αγαπητέ Στέφανε, μικρή σημασία έχει ποιος και γιατί του έδωσε το δίπλωμα. Σημασία έχει ότι η ιστορία αυτή είχε τη χειρότερη κατάληξη. Το παιδί κατέληξε, πήγε στον άλλο κόσμο και οι δύο αστυνομικοί προφυλακίστηκαν. Θα μπορούσε το παιδί αυτό να ζήσει και θα αναβαθμιστούν και οι κατηγορίες τώρα, όπως καταλαβαίνετε, διότι η απόφαση των αστυνομικών, του εισαγγελέα και του ανακριτή για την προφυλάκηση των αστυνομικών, ελήφθη και ανακοινώθηκε πριν την κατάληξη, πριν το θάνατο του παιδιού. Αυτό δεν αλλάζει σε κάτι. Πάλι προφυλακισμένοι θα μείνουν. Αλλάζει όμως ως προς το κατηγορητήριο και την ποινική αντιμετώπιση των δύο αστυνομικών.

Καλημέρα και στον κύριο Σιδηρόπουλο. Αυτό τώρα έχει σημασία? Προφανώς και βρέθηκε ένα αεροβόλο στα χέρια του παιδιού. Πώς είναι δυνατόν, κύριε Παπαγιάννη, με 89-90% αναπηρία να είχε αεροβόλο? Πώς είναι δυνατόν? Γιατί ρώτησε κανέναν? Τώρα αυτά μικρή σημασία έχουν. Σημασία έχει από εδώ και πέρα ότι το παιδί χάθηκε, ότι η οικογένειά του το κλαίει και ότι δύο αστυνομικοί καταστράφηκαν κοινωνικά και επαγγελματικά. Γιατί όποιες και αν είναι οι εξελίξεις, οι δικαστικές, όποια και αν είναι από εδώ και πέρα η ποινική μεταχείρισή τους, που πια είναι, τώρα μπήκανε φυλακοί, προφυλακίστηκαν, οδεύουν προς την πόρτα των φυλακών Κορυδαλλού σήμερα το πρωί ή αύριο, το αργότερο Δευτέρα. Το θέμα είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν μπορούν να ξαναπιάσουν όπλο, δεν μπορούν να ξαναεπιστρέψουν στο αστυνομικό σώμα. Καταστράφηκαν και κοινωνικά και οικογενειακά και επαγγελματικά.

Καλημέρα στο Μενέλαο. Καλημέρα σας, κύριε Παπαγιάννη. Σχετικά με τη δημόσια καταγγελία που έκανε στο κανάλι σας, το Άξον 24, ο Άδωνης Γεωργιάδης για τον Αλέξη Τσίπρα, εγώ να ξέρετε τον πιστεύω απόλυτα, διότι εκείνη την περίοδο κυκλοφορούσαν πολλές φήμες ότι στο Μαξί μου γίνονταν κάποιες δουλίτσες και μάλιστα ήταν και πολύ απαιτητικοί. Φυσικά οι πηγές είναι αφαιρέγγιες και δεν μπορεί να αποδειχθεί τίποτα, άρα τα αποδέχεται όποιος θέλει. Πάντως υποψίες υπάρχουν πάντα. Ο κύριος Γεωργιάδης πήρε παλαιότερες δηλώσεις του κυρίου. Του πρώην Υπουργού Δικαιοσύνης, του κυρίου Κοντονή, και πάνω σε αυτές βασίστηκε. Καλημέρα στο Δημήτρη που ρωτά. Πρώτον, είχε δίπλωμα οδήγησης το παιδί αυτό και πώς έπρεπε να γνωρίζουν οι αστυνομικοί ότι είναι άρρωστος? Προφυλακίστηκαν οι αστυνομικοί όχι γιατί το παιδί είχε πρόβλημα νοητικής στέρησης, αλλά γιατί πυροβόλησαν και εξελίχθηκε άσχημα η ιστορία αυτή. Το παιδί ήταν κλινικά νεκρό μέχρι την απόφαση του εισαγγελέα και τον έκριτη, και μάλιστα ζήτησαν και ιατρική γνωμάτευση για την κατάσταση υγείας του παιδιού. Είτε δηλαδή το παιδί είχε νοητική στέρηση ή όχι, ο νόμος δεν διαχωρίζει τις δύο αυτές περιπτώσεις. Από εδώ και πέρα μπαίνουν μεγάλα ερωτήματα βέβαια. Και οι γονείς, Γιάννη, δεν φταίνε για την παραμέληση του παιδιού μετά με την νοητική αναπηρία? Αν σκότωνε κάποια στιγμή άνθρωπο με το αυτοκίνητο, μπαίνουν πολλά ερωτηματικά, αγαπητέ φίλε. Το πιο μεγάλο ερωτηματικό όμως, Κώστα, που μπαίνει, ξέρεις ποιο είναι? Θα υπάρξει επιτέλους ένα σοβαρό θεσμικό ποινικό πλαίσιο για να ξέρουν και οι αστυνομικοί, που κάτι που περιγράφεται και προβλέπεται από τον νόμο, πότε μπορούν να σηκώσουν όπλο, πότε απειλείται η ζωή τους και πρέπει να προστατεύσουν τη ζωή τους και την κοινωνία γενικότερα, και πότε τους προστατεύει ο νόμος ή όχι? Σε αυτό πρέπει να δοθεί απάντηση. Όπως επίσης πρέπει να δοθεί απάντηση και σε κάτι άλλο. Γιατί ενώ ο κύριος Μιχάλης Χρυσοχοΐδης πριν από 6 χρόνια είχε ανακοινώσει ότι θα τοποθετηθούν μικροκάμερες στα περιπολικά και στις στολές των αστυνομικών, δεν έχουν τοποθετηθεί ακόμα? Γιατί όλοι οι αστυνομικοί των σοβαρών ανεπτυγμένων χωρών, όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο Καναδάς, η Γερμανία, η Γαλλία, η Ιταλία, ακόμα και η Μεσογειακή Ιταλία, η Ισπανία, η Βρετανία, οι αστυνομικοί, οι μάχημοι αστυνομικοί, αυτοί οι οποίοι βγαίνουν στον δρόμο, φέρουν μικροκάμερες για να καταγράφουν τα περιστατικά? Και είναι τόσο δύσκολο εδώ να προμηθευτεί το ελληνικό δημόσιο 5-6 χιλιάδες μικροκάμερες με ανοιχτό διαγωνισμό, διεθνή διαγωνισμό, για να τοποθετηθούν στους αστυνομικούς, τουλάχιστον στους μάχημους, σε αυτούς που βγαίνουν για περιπολίες, στην άμεση δράση, και σε όλους όσους εμπλέκονται με το ποινικό ή άλλου είδους έγκλημα, για να διαπιστώνει, μπορεί να γίνει διαπίστωση τι ακριβώς συνέβη σε μια συμπλοκή, σε μια ενέδρα ή σε οτιδήποτε άλλο μπορεί να συμβεί στους αστυνομικούς αυτούς. Διότι αν υπήρχαν, αν έφεραν κάμερες οι αστυνομικοί, ενδεχομένως να λειτουργούσαν και να αντιδρούσαν διαφορετικά, αλλά σίγουρα θα είχε καταγραφεί το περιστατικό. Έτσι λύνονται νομικά τα θέματα στις ΗΠΑ, όπου υπάρχει άγρια, άλλου επίπεδου εγκληματικότητα σε σχέση με εδώ.

ανοίγουν μεγάλα ερωτήματα και έχει ξανασυμβεί παρόμοιο περιστατικό. Εννοείται ότι οι μικροκάμερες που έχουν στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον Καναδά και στις υπόλοιπες χώρες που ανέφερα, ειδικά της Ευρώπης, εννοείται ότι έχουν και ήχο. Και έχετε δει πόσες φορές βιντεάκια σε εκπομπές ή ακόμα και στο διαδίκτυο, σε κοινωνικά δίκτυα, με εμπλοκή στην οποία εκτός από την εικόνα που καταγράφουν οι μικροκάμερες, τις οποίες φέρουν οι αστυνομικοί πάνω τους και στο περιπολικό, γιατί έχουν και πάνω τους και στο περιπολικό, στο παρμπρίζ του περιπολικού και πίσω, στο πίσω τζάμι του περιπολικού, έχετε ακούσει και ήχους. Ήχους πυροβολισμών, ήχους από φωνές, από απειλές. Καταγράφονται τα πάντα. Λοιπόν, η ώρα είναι 9 και 58 πρώτα λεπτά. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων με το Θεοδωρή Εξελό και επιστρέφουμε.

0: τόσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και Κάβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
4: Konnichiwa.
5: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
6: Οπτικά Ιατρού και θα τα δείτε όλα.
5: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
6: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
5: Οπτικά Ιατρού.
6: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
5: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
6: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
5: Τηλέφωνο 2693-0-2469-90.
6: Οπτικά Ιατρού.
5: Ό,τι εμπιστεύεστε. 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
7: Ράθωσης. Τα πάντα για την οικοδομή.
5: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
7: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
5: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
7: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
5: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
7: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
5: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
8: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
9: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας.
10: Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσεϊ, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
11: Αντένα Πάτρας. Αυτό ήταν. Αντένα Πάτρας. Επιστροφή στην έγκαιρη ενημέρωση.
12: Την Αθήνα στην απειλή πολέμου από την Τουρκία, επισημαίνει Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Κόκκινη γραμμή, η άρση του Κάζους Μπελί». Η εφημερίδα σε εκτενές ρεπορτάζ υπογραμμίζει μεταξύ άλλων ότι ο Πρωθυπουργός έθεσε και από την Άγκυρα με κατηγορηματικό τρόπο την ελληνική απέτηση να καταργηθεί η απόφαση της τουρκικής εθνοσυνέλευσης του 1995. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι η εξάλληψη της τουρκικής απειλής αποτελεί προαπαιτούμενο για να ανοίξει η συζήτηση οποιασδήποτε ευρωπαϊκής ή αμυντικής επιδίωξης του Ερντογάν. Με νέα πλήγματα σε 140 ιρανικούς στόχους, απάντησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες μετά την επίθεση στο φρόνο της Επανάστασης σε κυπριακό φορτηγό πλοίο στα στενά του Ορμούς. Το πλήρωμα το εγκατέλειψε, καθώς το σκάφος εκδηλώθηκε πυρκαγιά, ενώ αγνοείται ένα μέλος του. Η Τεχεράνη έκανε μια κακή επιλογή και τώρα πληρώνει το τίμημα, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας. Υπέκυψε ο 20χρονος που είχε τραυματιστεί από πυρά αστυνομικών κατά τη διάρκεια καταδίωξης στο Άργος. Νωρίτερα, οι δύο αστυνομικοί είχαν κριθεί προφυλακιστέοι μετά την απολογία τους. Περισσότερα στο ενικός.gr. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να ενεργοποιηθεί η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για υπαγωγή στην ερύθμιση λήξη πρόθεσμων οφειλών προς την εφορία σε έως 72 δόσεις. Φώτια ξέσπασε τα ξημερώματα σε πιλωτή πολυκατοικία στην Πάτρα επίτα από εμπρισμό δικύκλου. Ζημίες προκλήθηκαν και σε δύο αυτοκίνητα, ενώ τρεις ένικοι απεγκλωβίστηκαν από την πυροσβεστική. Πέθανε σε ηλικία 74 ετών ο πρώην εμμύρης του Κατάρ, Σέιχης Χαλίφα Αλ Θάνι. Είχε κυβερνήσει τη χώρα από το 1995 έως το 2013. Αρχίζουν αύριο οι θερινές εκπτώσεις. Θα διαρκέσουν έως τις 31 Αυγούστου.
11: Real Sports. Αντένα Πάτρας. 105,3. Μπαταρία ζητάς. Στον Φλωράτο να πας.
1: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σιδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σιδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια,

Μιραβέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο Γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84.

Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλή Κυριακή σε όλο τον κόσμο, σε όλες τις ακροάτριες και τις ακροατές του Real FM. Να είστε πάντα καλά. Χρόνια πολλά στη Βερονίκη που σύμφωνα με το δικό μας, το χριστιανικό εορτολόγιο της Ορθόδοξης Εκκλησίας, γιορτάζει σήμερα. Αγίας Βερονίκης της Αιμορροούσης. Σήμερα είναι και του Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Χρόνια πολλά στη Βερονίκη. Χρόνια πολλά σε όποια ακροάτρια ή ακροατή έχει κάποια προσωπική επέτειο γενέθλια. Καλημέρα στο φίλο που ακροατή που μου λέει μισό λεπτάκι να διαβάσω το μήνυμα. Το είχε ένα ενδιαφέρον μήνυμα ο φίλος ο Βαγγέλης από Θεσσαλονίκη. Τα όπλα Γιάννη δεν παρέχουν ασφάλεια, το αντίθετο. Διαφορετικά κυκλοφοράμε με ένα εξάσπερο στη ζώνη. Στην Αγγλία οι αστυνομικοί δεν έχουν όπλα, οπότε πώς θα καταφέρουν. Ποιος σου είπε ότι στην Αγγλία οι αστυνομικοί δεν έχουν όπλα? Δεν υπάρχει αστυνομία στον πλανήτη να μην έχει όπλα. Μήπως εννοείς κάποιοι αστυνομικοί στην Αγγλία δεν έχουν όπλα? Όχι απλά έχουν όπλα, αλλά υπάρχει και η ειδική μονάδα στη Βρετανία, στην Αγγλία και στην Ουαλία και στην Ιρλανδία, στη Βρετανία δηλαδή, ενόπλων με πυροβόλα όπλα, τα οποία έχουν, δηλαδή όχι χειρός, τα μεγάλα πυροβόλα όπλα και τα οποία έχουν πάντα μαζί τους στις περιπολίες, είτε είναι με άλογα είτε είναι με περιπολικά. Δεν υπάρχει αστυνομία στον κόσμο να μην έχει όπλα. Μα δεν έχει και νόημα να έχει αστυνομία χωρίς όπλα. Με τι με σφεντόνα θα τους αντιμετωπίσει τους κακοποιούς? Πρέπει να έχει αστυνομία όπλα. Πρέπει να υπάρχει όμως θεσμικό πλαίσιο που να τηρείται και εν πάση περιπτώσει να καταγράφονται όλα τα περιστατικά εμπλοκής. Ο Κώστας θέτει ένα ωραίο ερώτημα. Μήπως και οι αστυνομικοί λοιπόν αφήνονται στη μοίρα τους λόγω της ανοργανωσιάς του κράτους? Μήπως γίνεται σκεμμένα από κάποιους? Μήπως δεν υπάρχει το θάρρος για τέτοιες αποφάσεις? Και εννοείται δεν έπρεπε να πυροβολήσουν όπλο, ό,τι και να έκανε, είναι ξεκάθαρο. Αλλά θα έπρεπε, αγαπητέ Κώστα, προσθέτω εγώ, να είχε προνοήσει το κράτος, οι αρχές, η πολιτεία και να είχε τοποθετήσει κάμερες όλους αυτούς. Άλλος φίλος γράφει ότι δεν θέλουν κάποιοι κάμερες γιατί κάποιοι στο σώμα είναι παραβατικοί, με βιοπραγίες, γενικά έχουν καταγραφεί περιπτώσεις παράβασης καθήκοντος, οπότε οι ίδιοι πιέζουν μέσω των συνδικαλιστικών τους οργάνων τις εκάστοτε ηγεσίες πολιτικές ή αστυνομικές να καθυστερεί το θέμα των καμερών. Αυτή είναι μια άλλη διαπίστωση που λες, που θέλει μεγάλη συζήτηση, αγαπητέ φίλε. Έχει ενδιαφέρον δηλαδή η άποψη και η τοποθέτησή σου. Ότι δηλαδή δεν βολεύει ένα σύστημα διαφθοράς που υπάρχει στους αστυνομικούς και γι' αυτό δεν θέλουν κάποιοι μέσω των συνδικαλιστικών τους οργάνων να τοποθετηθούν κάμερες και πάνω στις αστυνομικές στολές και στα περιπολικά. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Γιώργο. Να σε καλά Γιώργο, να χαίρεσαι την κόρη σου. Τώρα σε αυτό που ρωτάς, αυτό μικρή σημασία έχει όσον αφορά την εξέλιξη της υπόθεσης. Ο αστυνομικός ο οποίος προχωρά σε καταδίωξη δεν ξέρει ο άλλος αν έχει νοητική βαριά ή ελαφριά στέρηση και δεν έχει κανένα λόγο να κάνουμε αυτή την κουβέντα. Αυτή η κουβέντα γίνεται μόνο για να διαπιστώσουμε, αλλά τώρα δεν έχει καμία σημασία λόγω του θανάτου του παιδιού. Πώς οδηγούσε ο άνθρωπος αυτός εφόσον είχε κατά 89% νοητική στέρηση σύμφωνα με το πιστοποιητικό ΚΕΠΑ και σύμφωνα με τη μητέρα του? Πάνω στη μάχη και στο κυνηγητό, στην καταδίωξη, δεν μπορεί να ξέρει ο άλλος τα νοητικά ή όχι χαρακτηριστικά του δράστη, του εγκληματία, αυτού που κυνηγάει, εν πάση περιπτώσει, και ας μην είναι τίποτα από όλα αυτά. Ο Μιχάλης μου λέει: και τι δουλειά έχουμε εμείς, Γιάννη, με τις μεγάλες πολιτισμένες χώρες τις οποίες ανέφερες για τις κάμερες? Καλημέρα με υγεία σε όλο το σταθμό και σε όλους τους ακροατές. Να σε καλά, Μιχάλη. Καλημέρα και στον κύριο Κωνσταντίνο.

0: Δίνω Παπαζαχαρίου, η πράξη των αστυνομικών Γιάννη μας θυμίζει καουμπόιδες. Οι μικροκάμερες στους πράκτορες που έστειλε ο Τραμπ για να καταδιώκουν τους κατ' εκτίμηση παρανόμους δεν τους εμποδίζουν να καθαρίζουν ανεξέλεγκτα όποιον κουστάρουν. Δεν έχω ακούσει για σφαίρες που εξωστρακίζονται πυροβολώντας στον αέρα. Καλά, το επιχείρημα αυτό περί εξωστρακισμού μάλλον είναι. Δεν έπεισε ούτε τον εισαγγελέα ούτε τον ανακριτή. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Ιωσήφ. Να είσαι καλά, Ιωσήφ. Θα σχολιάσουμε μετά και το θέμα του Οσμάν. Στείλε μετά μήνυμα μετά από τις και μισή, αγαπητέ DJ. Λοιπόν, νομίζω ότι καθήλυνα αρμόδιος για να σχολιάσει όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν με την ελληνική αστυνομία και ειδικά αυτήν την τραγωδία, αυτήν την υπόθεση που κατέληξε σε τραγωδία. Κατέληξε το παιδί, πέθανε και οι δύο αστυνομικοί προφυλακίστηκαν με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή. Είναι ένας αστυνομικός που ήταν μάχημος αλλά και συνδικαλιστής παράλληλα. Γιώργος Καλιακμάνης. Καλημέρα, Γιώργο.
1: Καλημέρα, Γιάννη. Καλημέρα, Γιάννη. Η τραγικό γεγονός.
0: Πριν πάμε σε αυτό, θέλω να μου λύσεις μια βασική απορία. Γιατί η Ελλάδα είναι από τις μοναδικές χώρες στον πλανήτη, τουλάχιστον αυτές που λέμε ανεπτυγμένες, που δεν έχουν οι αστυνομικοί πάνω τους μικροκάμερες και στα περιπολικά επίσης?
1: Να πούμε καταρχήν ότι αυτή την πρόταση την έχουμε κάνει εμείς οι συνδικαλιστές εδώ και χρόνια, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω πού έχει κολλήσει. Και στην αρχή είχε κολλήσει στην προμήθεια των καμερών.
0: Ναι, μία είχε κολλήσει στην προμήθεια, μία στο διαγωνισμό, μία στο ένα, μία στο άλλο. Και τελικά δεν φέρουν κάμερες.
1: Ναι, αυτό πρέπει να γίνει κάποια στιγμή, γιατί θα βοηθήσει πάρα πολύ.
0: Συμφωνούν λοιπόν οι αστυνομικοί ότι πρέπει να τοποθετηθούν κάμερες?
1: Μα εμείς το έχουμε ζητήσει, εμείς οι συνδικαλιστές αστυνομικοί, βέβαια, όχι συμφωνούν, το έχουμε προτείνει και το έχουμε ζητήσει οι Έλληνες συνδικαλιστές αστυνομικοί.
0: Τώρα, άρα, πάμε λίγο στην περίπτωση, σε αυτή την τραγωδία με τον άτυχο νεαρό.
1: Σε αυτή την περίπτωση, εγώ δεν έχω καταλάβει γιατί έβγαλαν οι αστυνομικοί τα όπλα από τις θήκες, όχι γιατί πυροβόλησαν, γιατί τα έβγαλαν από τις θήκες. Από τη στιγμή που εγώ θα δεχτώ ότι αυτός ο νεαρός πήγε να τους εμβολήσει.
0: Ναι.
1: Άδικη πράξη. Επικίνδυνο πολύ για τους αστυνομικούς. Να δεχτώ ότι είχε ένα πιστόλι ρέμπλικα, ένα αεροβόλο που κυκλοφορούν πολλά τέτοια.
0: Το αεροβόλο εντοπίστηκε πράγματι, αλλά δεν ξέρουμε αν το χρησιμοποίησε εναντίον των αστυνομικών.
1: Όχι, τι να χρησιμοποιήσει. Τι να χρησιμοποιήσει τώρα το αεροβόλο? Το πέταξε.
0: Το λοιπόν, πέταξε, ναι.
1: Άρα δεν υπήρχε άδικη και μάλλον παρούσα άδικη επίθεση. Άδικη επίθεση υπήρχε, εντάξει. Αλλά παρούσα δεν ήταν εκείνη τη στιγμή που πυροβόλησαν οι δύο αυτοί. Δεν έπρεπε να βγάλουν τα όπλα καν από τη θήκη.
0: Ναι.
1: Και θα σου πω κάτι, Γιάννη. Αν δεν ήταν η μάντρα, αν δεν ήταν η μάντρα από πίσω, εγώ θα δεχόμουν, γιατί εγώ περίμενα να δω τι θα πούνε οι αστυνομικοί.
0: Ναι.
1: Να δω, λέω, μήπως υπήρχε κάποιο άλλο στοιχείο που δεν το ξέρουμε. Mm-hmm. Δηλαδή, μήπως είχε κάποιο άλλο όπλο που τους απείλησε και αυτοί φοβηθήκαν ότι τους πυροβολήσει και τον πυροβόλησαν. Γιατί εκεί άλλαζαν τα πράγματα. Δεν υπήρχε όμως. Αυτό που είπαν οι αστυνομικοί είναι ότι έριξαν στον αέρα.
0: Mm-hmm.
1: Αν δεν υπήρχε λοιπόν η μάντρα πίσω να τους διαψεύσει, θα το πίστευα και αυτό. Όμως είναι η μάντρα πίσω που τους διαψεύδει. Γιατί η μάντρα έχει στοιχεία από σφαίρες επάνω που δείχνουν σφαίρες βέβαια στον αέρα.
0: Mm-hmm.
1: Και θέλω να πιστεύω ότι ο ένας από τους δύο έριξε χαμηλά. Ίσως ο άλλος έριξε στον αέρα.
0: Πόσες βολίδες βρήκανε το άτυχο παιδί?
1: Μια βολίδα βρήκε το άτυχο παιδί, δεν ξέρω αν υπήρχαν στράβο.
0: Και ήταν και μοιραία, έτσι. Αυτή η μία ήταν και μοιραία. Φοβερό. Πόσες άλλες βολίδες έριξαν εναντίον του? Γιατί εδώ διακούω και διαβάζω απίθανα πράγματα. Έχουμε εικόνα.
1: Λέει, στην αρχή είπαν για 16 κάλικες, μετά είπαν ότι βρήκαν 13. Εγώ θεωρώ ότι ρίξαν πάνω από 20.
0: Ναι.
1: Για γεμιστήρες.
0: Mm-hmm.
1: Εγώ θεωρώ ότι ρίξαν πάνω από 20. Δύο γεμιστήρες είναι. Οι 20 είναι περίπου δύο γεμιστήρες. Λίγο κάτω από δύο γεμιστήρες. Λοιπόν, να δούμε λοιπόν η βαλιστική, να δούμε από ποιο όπλο έφυγε η σφαίρα.
0: Από ποιο και από τους δύο έφυγε ένας από τους δύο και οι δύο προφυλακίστηκαν.
1: Ναι, προφυλακίστηκαν και οι δύο. Είναι άλλο όμως αν ο ένας έριξε ψηλά και δεν υπάρχει καμία βολίδα μέσα στη μάντρα. Αυτό δείχνει ότι μόνο ο ένας μπορεί να ρίξε χαμηλά. Να είναι αυτός που έριξε, που είχε ενδεχόμενο δόλο. Γιατί ενδεχόμενος δόλος, Γιάννη, άμα ρίξεις ψηλά προς τον ουρανό, εκεί δεν μπορεί να πεις ότι είχε ενδεχόμενο δόλο αυτός που έριξε προς τον ουρανό. Αυτός που έριξε όμως τη μάντρα, εκεί που είδα εγώ τις σφαίρες, να με συγχωρείτε, αλλά δεν μπορώ να μην το πω, ταυτίζομαι με τους αστυνομικούς, αλλά ταυτίζομαι πιο πολύ με τους γονείς αυτού του παιδιού που το έχασαν αυτό το παιδί. Αυτός είχε ενδεχόμενο δόλο.
0: Ναι. Αυτή η ιστορία με το αν έχει βαριά ή ελαφριά και κατά πόσο, τι ποσοστό αναπηρία έχει, θα μπορούσε να γίνει αντιληπτή από τους αστυνομικούς σε ώρα καταδίωξης.
1: Όχι, δεν θα,
0: όχι δεν θα μπορούσε.
1: Αλλά αυτό δεν έχει σχέση.
0: Αυτό δεν έχει καμία σχέση. Ακριβώς απορώ και πώς χρησιμοποιείται δηλαδή από ορισμένους.
1: Οποιοσδήποτε πολίτης που καταδιώκεται, δεν σταμάτησε, θα πρέπει να σταματάνε. Δεν το συζητάμε.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να μην σταματάς τον έλεγχο της αστυνομίας. Λοιπόν, αλλά κατόπιν που τον πυροβολούν, ενώ δεν απειλούνται οι αστυνομικοί ή οι άλλοι πολίτες, εκεί υπάρχει ζήτημα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αν τον πυροβολούσαν την ώρα που πήγε να εμβολήσει τα αυτοκίνητα της αστυνομίας, και αυτό να το δω. Να πω δηλαδή ότι δέχτηκε την επίθεση, πήγε να τους σκοτώσει με το αυτοκίνητο. Εδώ δεν υπάρχει καμία δικαιολογία.
0: Εκτός από αυτούς τους δύο αστυνομικούς οι οποίοι προφυλακίστηκαν, άλλοι αυτόπτες μάρτυρες ήταν μπροστά.
1: Υπήρχαν αστυνομικοί.
0: Πώς ήταν και άλλοι, είδαν το περιστατικό με τους πυροβολισμούς δηλαδή.
1: Αφού ήταν δύο ή τρία πυροβολισμοί.
0: Προφανώς αυτοί εκλήθησαν και κατέθεσαν λοιπόν.
1: Ναι. Δεν ξέρω τι είπαν.
0: Άρα μάλλον αυτοί έκαψαν, αφού δεν υπήρχε άλλος αυτόπτης μάρτυρας, μάλλον αυτοί έκαψαν τους δύο και προφυλακίστηκαν από εισαγγελία και ανακριτή.
1: Τους έκαψε η πράξη τους. Δεν μπορεί να πιστέψει κανείς ότι έριξαν στον αέρα από τη στιγμή που οι βολίδες είναι πάνω στη μάντρα, 1,5-2,5 μέτρα σε ύψος από το έδαφος.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει στον αέρα. Αυτό δεν είναι στον αέρα. Αυτό είναι σε ευθεία. Αυτό είναι σε ευθεία, Γιάννη.
0: Μάλιστα. Αυτό ποιος, αυτή την τεχνική βαλιστική έκθεση, ποιος την έκανε προς τον εισαγγελέα και τον ανακριτή? Γιατί οι δύο δικαστικοί λειτουργοί δεν μπορούν να ξέρουν τέτοια τεχνικά ζητήματα με τα όπλα.
1: Δεν ξέρω. Λοιπόν, εντάξει, τα ακούω για τη βαλιστική, τα ακούω. Πρέπει να γίνει βαλιστική. Δεν το συζητάμε. Αν πάω εγώ στο σημείο, θα σας κάνω βαλιστική μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Θα σας πω από πού, από τη στιγμή που ήταν, σε ποιο σημείο ήταν η αστυνομική και το ύψος της σφαίρες που έχουν πέσει επάνω στη μάντρα, θα σας πω ακριβώς αν είναι σε ευθεία γραμμή ή τι κλίση έχει το όπλο, προς τα πάνω ή προς τα κάτω ή στην ευθεία. Είναι πανεύκολο. Φαίνεται ξεκάθαρα ότι εκεί πυροβόλησαν προς τον 20χρονο. Φαίνεται ξεκάθαρα, δεν είναι στον αέρα.
0: Έχω μπει και διαβάζω τον συγκεκριμένο νόμο. Είναι ο νόμος 3169 του 2003.
1: Έτσι, περιόπλων.
0: Περιόπλων. Αλλά κυρίως περιόπλων, όχι απλά ενός πολίτη, ενός αστυνομικού. Ναι, στο άρθρο 3, περίμενε. Ναι. Χρήση πυροβόλου όπλου και αρχές που τη διέπουν. Στο άρθρο 3 λοιπόν, πρώτη παράγραφος, αναφέρεται: ο αστυνομικός επιτρέπεται κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας του να προτάσει το πυροβόλο όπλο εφόσον συντρέχει κίνδυνος ένοπλης επίθεσης σε βάρος αυτού ή τρίτου ατόμου.
1: Να το προτάσει.
0: Δεύτερον, ο αστυνομικός επιτρέπεται να κάνει χρήση πυροβόλου όπλου. Επιτρέπει ο νόμος να κάνει χρήση πυροβόλου όπλου. Πότε όμως? Εφόσον αυτό απαιτείται για την εκπλήρωση του καθήκοντός του και συντρέχουν οι παρακάτω προϋποθέσεις. Πρώτον, έχουν εξαντληθεί όλα τα επιότερα του πυροβολισμού μέσα, εκτός αν αυτά δεν είναι διαθέσιμα ή πρόσφορα στη συγκεκριμένη περίπτωση. Δεύτερον, έχει δηλώσει την ιδιότητά του και έχει απευθύνει σαφή και κατανοητή προειδοποίηση για την επικείμενη χρήση πυροβόλου όπλου, παρέχοντας επαρκή χρόνο ανταπόκρισης. Και τρίτον, η χρήση πυροβόλου όπλου δεν συνιστά υπερβολικό μέτρο σε σχέση με το είδος της απειλούμενης βλάβης και την επικινδυνότητα της απειλής αυτής. Τι καταλαβαίνεις εσύ από αυτό?
1: Λοιπόν, τι λέει, ότι ο αστυνομικός, ποιος επιτρέπει να κάνει χρήση όπλου?
0: Έχει όμως και μια τρίτη παράγραφο. Που λέει το εξής: ο εκφοβιστικός πυροβολισμός ή ο πυροβολισμός κατά πραγμάτων, όχι κατά ατόμων, κατά πραγμάτων, επιτρέπεται ιδίως σε περιπτώσεις κινδύνου ή προειδοποίησης για πυροβολισμό εναντίον ανθρώπου. Και υπάρχει και ο λεγόμενος πυροβολισμός ακινητοποίησης που προβλέπεται και αυτός. Είναι αρκετά θολό το ποινικό θεσμικό πλαίσιο.
1: Είναι ξεκάθαρο, γιατί αυτός ο νόμος είναι πάντα σε συνδυασμό με τον ποινικό κώδικα, δηλαδή. Με το νόμο περί άμυνας, που η άμυνα τι λέει? Ότι μπορεί να πυροβολήσει οποιοδήποτε για να αναχαιτήσει ή για να αφαιρέσει τη ζωή ακόμα, όταν κινδυνεύει η δική του ζωή ή ενός τρίτου. Και, και η απειλή είναι άδικη και παρούσα. Δηλαδή, τι σημαίνει παρούσα? Ότι κινδυνεύει για τη στιγμή. Δηλαδή, αυτό τι λέει? Αν κάποιος πυροβολήσει ένα αστυνομικό, δεν το χτυπήσει, και ο αστυνομικός τον καταδιώξει και έχει πετάξει το όπλο αυτός που πυροβόλησε τον αστυνομικό, και ο αστυνομικός τον πυροβολήσει μετά από μισή ώρα που τον πιάνει κάπου, αυτό είναι πάλι δολοφονία.
0: Ναι.
1: Πρέπει η απειλή να είναι παρούσα.
0: Ναι, πάντως είναι στη διακριτική ποινική μεταχείριση του εισαγγελέα και του ανακριτή, γιατί σε παλαιότερες περιπτώσεις παρόμοια περιστατικά έχουν οδηγήσει στο να μην προφυλακιστούν οι αστυνομικοί.
1: Ναι, αλλά εκείνα τα περιστατικά ήταν εντελώς διαφορετικά. Εντάξει,
0: αν ήταν διαφορετικά, οκ. Okay. Το θέμα είναι τι πιστήρια έχει ο εισαγγελέας και πώς βλέπει την περίπτωση αυτή. Σου υπενθυμίζω ότι ο Κορκονέας που δολοφόνησε τον Αλέξανδρο Γρηγορόπουλο, τον ίδιο ισχυρισμό επικαλέστηκε, ότι εξωστρακίστηκε η σφαίρα, το θυμάσαι?
1: Ναι, ναι, αυτό είχε πει. Και αυτός άλλος αυτός τότε. Έριξε μέσα στο...
0: Ναι.
1: Τα εξάρχεια. Λοιπόν,
0: έχουμε και άλλες περιπτώσεις. Σε κάποιες άλλες δεν προφυλακίζονται. Σε κάποιες άλλες προφυλακίζονται.
1: Σε ποιες περιπτώσεις? Διάβασες, Γιάννη, κάπου? Κατά πραγμάτων, πυροβολισμό κατά πραγμάτων. Mm-hmm. Επιτρέπεται λοιπόν ο πυροβολισμός κατά πραγμάτων όταν, όταν ας πούμε είναι, είναι κάποιος μέσα σε ένα αυτοκίνητο και απειλήσει να χτυπήσει αστυνομικούς με το αυτοκίνητο. Το αυτοκίνητο εκείνη τη στιγμή γίνεται όπλο. Και είναι το πράγμα που εννοεί το άρθρο αυτό. Γι' αυτό λέει κατά πραγμάτων.
0: Mm-hmm.
1: Όταν πυροβολήσει ο αστυνομικός κατά του αυτοκίνητου και εκεί πετύχει τον άνθρωπο, δεν ήταν το πετύχει, αλλά έπρεπε να αναχαιτήσει την κίνηση. Λοιπόν, και πετύχει τον άνθρωπο εκεί και αυτό δεν προφυλακίστηκε.
0: Άρα λοιπόν είναι σωστό το συμπέρασμα και βάσει της εμπειρίας που έχουμε εμείς από τα βίντεο που βλέπουμε στο εξωτερικό, ότι αν υπήρχε κάμερα στη στολή του αστυνομικού και στο περιπολικό, θα μπορούσε να καταλάβει η δικαιοσύνη τι ακριβώς συνέβη ή όχι?
1: Θα μπορούσε να καταλάβει τι ακριβώς συνέβη, αλλά θα πω εγώ, και οι αστυνομικοί θα ήταν περισσότερο προσεκτικοί.
0: Σωστό.
1: Βέβαια.
0: Όταν δεν ξέρουν ότι καταγράφονται οι κινήσεις τους, σίγουρα θα είναι πιο προσεκτικοί.
1: Πολύ πιο προσεκτικοί. Τώρα, γιατί αυτός ο συνάδελφος, θέλω να πιστεύω ότι είναι ένας από τους δύο που έριξε χαμηλά. Θέλω να πιστεύω ότι είναι ο ένας, παρόλο που προφυλακίστηκαν οι δύο.
0: Μα μία βολίδα σκότωσε το παιδί.
1: Όχι, μία σφαίρα. Δεν είναι μόνο η σφαίρα η μία που σκότωσε το παιδί Γιάννη, είναι και οι άλλες σφαίρες που είναι πάνω στη μάντρα.
0: Ναι.
1: Είναι 7 σφαίρες. Πιστεύω λοιπόν, θεωρώ ότι ο ένας πυροβόλησε χαμηλά. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν προφανώς δεν ξέρει τη χρήση των όπλων, προφανώς δεν ήξερε να χρησιμοποιήσει το όπλο του και καλό θα ήταν να μην κουβαλάει.
0: Πόσο χρονών είναι η αστυνομική αυτή, έχει εικόνα?
1: 50 άριδες.
0: Άρα ήταν έμπειρη αστυνομική. 50 ετών.
1: Γιάννη, άκουσα να σου πω. Στο αεροδρόμιο μας έχει πυροβολήσει αστυνομικός έμπειρος, γιατί έκανε γέμιση από γέμιση του όπλου του και
0: δεν ήξερε να γεμίσει καν το όπλο, μάλιστα.
1: Ναι, του δούβηγε σέρα. Ο άλλος, και μάλιστα από την Κρήτη που θεωρούν ότι ξέρουν από τα όπλα, πυροβόλησε στην τουλάπα του συναδέλφου του κατά λάθος και του πέρασε με μια σωρά τα παντελόνια. Λοιπόν, δεν σημαίνει ότι επειδή είναι ο άλλος αστυνομικός ξέρει για τη χρήση των όπλων.
0: Ναι.
1: Θέλει εκπαίδευση το όπλο.
0: Πες μου κάτι, στις κάμερες που έχουν στο εξωτερικό οι αστυνομίες στη Βρετανία, στη Γαλλία, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον Καναδά και σε άλλα, στη Γερμανία, πώς ξεκινάνε να γράφουν, πώς κάνουν εγγραφή? Γιατί δεν μπορεί να είσαι όλη τη μέρα και να γράφεις όλα τα περιστατικά, προφανώς όταν αρχίζει η εμπλοκή. Με ποιο τρόπο γράφει η κάμερα?
1: Κοιτάξτε, στα περιπολικά είναι γράφει συνέχεια.
0: Συνέχεια, ναι.
1: Γράφει συνέχεια. Και απλά όταν χρειάζεται να απομονώσει ένα κομμάτι, μια επιχείρηση, απομονώνει αυτό το κομμάτι. Και στις στολές αυτές που έχουμε πει εμείς να βάλουν αστυνομικές στολές, κάποιες αστυνομικές στολές, αλλά τα μάτια ιδιαίτερα, αλλά και στα αυτοκίνητα της αστυνομίας, θα γράφουν συνεχώς και θα απομονώνεται το στοιχείο αυτό που χρειάζεται όταν, αν υπάρξει εμπλοκή.
0: Να σε ρωτήσω κάτι άλλο που το έχω ρωτήσει εδώ κάποιοι φίλοι ακροατές. Στη Γαλλία, στην Αγγλία, δεν ξέρω αν ισχύει εδώ, εκτός από τα όπλα τα οποία έχουν οι αστυνομικοί, κάποιες συγκεκριμένες μονάδες αστυνομικών, έχουν και τις λεγόμενες πλαστικές σφαίρες. Αυτές βέβαια χρησιμοποιούνται κυρίως εναντίον διαδηλωτών. Αυτή η πλαστική σφαίρα υπάρχει εδώ ή όχι?
1: Δεν χρησιμοποιεί η αστυνομία πλαστικές σφαίρες, απαγορεύεται.
0: Απαγορεύεται.
1: Ούτε τέιζερ, σε άλλα κράτη χρησιμοποιούνται και τα τέιζερ.
0: Τα τέιζερ. Και αυτά δεν επιτρέπονται, νομίζω.
1: Ούτε αυτά επιτρέπονται και τα σφαίρα πιπεριού σε κάποια άλλα. Λοιπόν, εδώ δεν επιτρέπονται. Τίποτα από αυτά τα τρία.
0: Α, δεν επιτρέπονται, μάλιστα.
1: Όχι.
0: Η εκπαίδευση παίζει ρόλο, δηλαδή οι αστυνομικοί εκπαιδεύονται. Δεν εννοώ στην αρχική τους εκπαίδευση. Εννοώ αν μετεκπαιδεύονται μετά τα 30, τα 40. Γιατί μου είπες ότι ήταν 2 πενηντάριδες αστυνομικοί.
1: Ναι,
0: έχουν εκπαιδευτεί τον τελευταίο καιρό αυτοί? Εννοούμε σε συνθήκες εμπλοκής αν έχουν εκπαιδευτεί.
1: Η αστυνομία, επειδή ασχολείται με πολλά πράγματα, είναι πολύ δύσκολο να εκπαιδεύσεις όλους τους αστυνομικούς σε τακτά χρονικά διαστήματα. Γίνονται εκπαιδεύσεις με βολές και λοιπά και με αυτοάμυνα και λοιπά, αλλά θα πρέπει και ο ίδιος αστυνομικός να εκπαιδεύεται, να πηγαίνει στα σκοπευτήρια κλπ. Όπως έκανα εγώ πάντα και το κάνω ακόμα και τώρα.
0: Ναι.
1: Πάντα πήγαινα στα σκοπευτήρια και έριχνα σφαίρες, γιατί αλλιώς ξεχνάς αυτό που έχεις μάθει. Δεν ξεχνιέται ποτέ, αλλά εντάξει. Για
0: να πούμε, που... το είπα και νωρίτερα, να το πούμε και στη συζήτηση που έχουμε μαζί, ότι ο 20χρονος κατέληξε αργά χθες το βράδυ, πριν τα μεσάνυχτα, πριν όμως είχαν προφυλακιστεί οι δύο αστυνομικοί. Δηλαδή,
1: τώρα μετατρέπεται η κατηγορία.
0: Μετατρέπεται η κατηγορία, αναβαθμίζεται σε, η κατηγορία σε απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. Αντιμετώπιζαν την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας. Τώρα αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο.
1: Έτσι ακριβώς. Με ενδεχόμενο δόλο.
0: Είναι δηλαδή, σοβαρά τα πράγματα δηλαδή.
1: Ο ενδεχόμενος δόλος τι σημαίνει? Ότι ρίχνω, θεωρώ ότι δεν θα τον πετύχω, αλλά μπορεί και να το πετύχω, και αυτό το αποδέχομαι. Ότι ναι. Πραγματικό περιστατικό, ότι από τη στιγμή που ρίχνω, ότι μπορεί να το πετύχω κιόλας. Αυτό είναι ενδεχόμενος δόλος.
0: Μάλιστα. Τώρα, υπάρχει κάτι άλλο επί του θέματος?
1: Επί του θέματος, τώρα η βαλιστική, θα περιμένουμε τη βαλιστική Γιάννη για να δούμε από ποιο όπλο έφυγε η μοιραία σφαίρα,
0: mm-hmm.
1: ποιος αστυνομικός έριξε τη μοιραία σφαίρα, και φυσικά και τις άλλες σφαίρες που είναι χαμηλά. Το τονίζω, που είναι χαμηλά, άρα δεν είναι στον αέρα, γι' αυτό και δεν πίστηκε ο ανακριτής του εισαγγελέας και με σύμφωνη γνώμη τους προφυλάκησαν.
0: Ναι.
1: Γιατί είπαν ότι ρίξαμε στον αέρα. Και η μάντρα τους διαψεύδει ότι έριξαν στον αέρα. Αλλά και το τραγικό συμβάν. Να σκοτώσουμε παιδιά, να το χτυπήσουν δύο φάλι.
0: Δύο λόγια και για την υπόθεση της Μαρφίν θα θέλαμε, Γιώργο. Διαβάζω ότι όλα ξεκίνησαν από ένα ανώνυμο μήνυμα που τελικά κατονόμαζε συγκεκριμένα πρόσωπα, και από ό,τι καταλαβαίνω εγώ θα είναι κάποιος του χώρου των αντιεξουσιαστών εκείνη την περίοδο που έδωσε ονόματα και διευθύνσεις. Δεν ξέρω.
1: Προφανώς κάποιος
0: ο σκάρφος.
1: Πέρα από αυτό, μόλις λοιπόν στάλθηκε αυτό το email, επικεντρώθηκε η αστυνομία στα τρία συγκεκριμένα άτομα, βρήκε φωτογραφίες τους από τα social το 2009 που φορούσαν συγκεκριμένες μπλούζες, παπούτσια και καπέλα με συγκεκριμένες τάμπες, τα οποία ρούχα, κάποια από τα ρούχα φορούσαν στη διαδήλωση. Επικεντρώθηκαν λοιπόν οι αστυνομικοί σε αυτούς τους τρεις που φαίνονται αρχικά με καλυμμένα χαρακτηριστικά να ρίχνουν μολότοφ, και μετά βήμα-βήμα, πλάνο-πλάνο, ναι, πήγαν
0: αξιοποιήθηκαν τα νέα στοιχεία.
1: Ναι, πήγαν προς τα πίσω.
0: Θέλω να πω όμως ότι η αξιοποίηση των νέων στοιχείων.
1: Φτάνουν στο σημείο, Γιάννη, είναι σημαντικό αυτό να το πούμε, και φτάνουν στο σημείο που είναι χωρίς καλυμμένα τα χαρακτηριστικά. Λίγο πριν βάλουν, καλύψουν τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους και να ρίξουν μολότοφ. Οπότε φαίνονται ξεκάθαρα τα χαρακτηριστικά τους.
0: Βρήκαν από άλλες κάμερες δηλαδή τα χαρακτηριστικά
1: τους. Το πήγαν πίσω και βρήκαν από πού ξεκίνησαν, εκεί που στην πορεία, ήταν μέσα στην πορεία με αυτά τα ρούχα, με αυτά τα καπέλα, με αυτές τις μπλούζες, με αυτά τα παπούτσια, χωρίς καλυμμένα χαρακτηριστικά, ναι, και μετά με τα ίδια, με καλυμμένα χαρακτηριστικά να ρίχνουν τους μολότοφ.
0: Αυτό που κατάλαβα εγώ πάντως και από την παρουσίαση της αστυνομίας είναι ότι η αξιοποίηση των νέων στοιχείων και η επανεξέταση του αποδεικτικού υλικού ξεκίνησε από κάποια μαρτυρία.
2: Αντένα Πάτρας 105,3. Εξπρές γεύσεις, εξπρές ποιότητα, εξπρές νοστιμιά. Εστιατόριο Express. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610 329643 και 314248. WhatsApp 6970 020 069. Εξπρές γεύσεις και τιμές.
3: Στον δρόμο το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
4: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Με μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά? Ψάχνεις ακίνητο? Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga, Όθωνος Αμαλίας 45 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
5: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου Ψαραδέλης. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα έτοιμο παράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, Ψαραδέλης. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69.
6: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας!
7: Moxie Rooftop Bar, θέα 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντ της πόλης κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.
8: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο perifraxis.pavlakarathanasis.gr.
9: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.
10: Είπε και ο 20χρονος που είχε τραυματιστεί από πυρά αστυνομικών κατά τη διάρκεια καταδίωξης στο Άργος. Προφυλακίστηκαν με την απολογία τους οι δύο αστυνομικοί.
11: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
10: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 28 βαθμοί σε Αθήνα και Πάτρα, 27 στη Θεσσαλονίκη, 29 στο Ηράκλειο.
12: Μιντέα.
13: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
12: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
13: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
12: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
13: Αισθάνεσαι σπίτι.
12: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
9: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
10: Αυξημένη στην Αθηνών από Χαϊδάρι έως Καραμαγκά.

0: στους 97,8.
1: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
2: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της Seajets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
1: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
2: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
1: Ουχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι, θες Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
2: Φτάσαμε κιόλας.
1: Με Seajets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
3: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Κόκκινη γραμμή η άρση του Κάζους Μπέλι. Αποφασιστική αντίδραση από την Αθήνα στην απειλή πολέμου από την Τουρκία. Ο Πρωθυπουργός έθεσε και από την Άγκυρα με κατηγορηματικό τρόπο την ελληνική απέτηση να καταργηθεί η απόφαση της τουρκικής εθνοσυνέλευσης του 1995. Η Ελλάδα ξεκαθάρισε ότι η εξάλληψη της τουρκικής απειλής αποτελεί προαπαιτούμενο για να ανοίξει συζήτηση οποιασδήποτε ευρωπαϊκής ή αμυντικής επιδίωξης του Ερντογάν. Η Τουρκία δεν είναι αξιόπιστος σύμμαχος και δεν θα έπρεπε να ενισχύεται στρατιωτικά. Η ελληνικής καταγωγής δημοκρατική βουλευτής των ΗΠΑ, Ντίνα Τάιτους, μιλά στη Real News για το ενδεχόμενο επανένταξης της Άγκυρας στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35. Ακόμα, δολοφονικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη και εμπρισμό στη Μαρφίν. Είναι οι στόχοι της αντιτρομοκρατικής μετά τις πρώτες συλλήψεις. Στα άτομα που οργάνωσαν τα δύο τρομοκρατικά χτυπήματα κινώντας τα νήματα από το παρασκήνιο, εστιάζει η ελληνική αστυνομία μετά τον εντοπισμό των φυσικών αυτούργων. Οι έλεγχοι αποκαλύπτουν βασίλειο διαφθοράς στις πολεοδομίες. Στοιχεία για τον παράνομο πλουτισμό των υπαλλήλων σε πάνω από 10 περιοχές της χώρας εντόπισε η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, διαβιβάζοντας τα σχετικά πορίσματα στη δικαιοσύνη. Και στοιχεία σοκ από την έρευνα της MRB. Το ελληνικό νοικοκυριό γερνά και συρρυκνώνεται. Η Real News παρουσιάζει την εφιαλτική εικόνα της έξαρσης του δημογραφικού προβλήματος. Οι μισοί ζουν μόνοι ή σε διάδα. Το 34,8% δεν έχει παιδιά, ενώ η οικονομική πίεση παραμένει έντονη. Το δημογραφικό ανεβαίνει σταθερά στην ιεράρχηση των πολιτών, έχοντας διπλασιαστεί ως ανησυχία από το 2022. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλή Κυριακή σε όλες και σε όλους. Βλέπω ότι σας αρέσει το θέμα με την τραγωδία, γιατί περί τραγωδίας πρόκειται. Το θάνατο του παιδιού κατέληξε ο νεαρός, ο 20χρονος, μετά τους πυροβολισμούς και την προφυλάκηση των δύο αστυνομικών. Αναβαθμίζεται πλέον το κατηγορητήριο και μου έχετε στείλει αρκετά ενδιαφέρουσες απόψεις εδώ σχετικά με παρόμοια ή όχι περιστατικά. Εγώ αυτό το οποίο έχω να πω είναι το εξής. Πρέπει να καταλάβουν όλοι οι αστυνομικοί και οι πολιτικοί και η φυσική ηγεσία του και η αστυνομική ηγεσία του Υπουργείου, αλλά κυρίως όλοι οι αστυνομικοί, αξιωματικοί ή μη, και όλοι οι συνδικαλιστές, ότι αν τοποθετηθούν κάμερες στις στολές των αστυνομικών και στα περιπολικά, τους ίδιους θα βοηθήσει. Τη δική τους θέση θα διευκολύνει. Κάποια στιγμή πρέπει να τελειώνει αυτή η ιστορία. 6 χρόνια το ακούμε ότι θα τοποθετηθούν κάμερες και τη μία βρίσκουν προφάσεις στους διεθνείς διαγωνισμούς, την άλλη σε απευθείας αναθέσεις, την παράλληλη στον εξοπλισμό των καμερών, δεν πληρούσαν λέει τις τεχνικές προδιαγραφές κτλ. Άρα κάποιος δεν θέλει να τοποθετηθούν, κάποιος θέλει να διαιωνίζεται αυτή η κατάσταση. Καλημέρα στον κύριο Παπαζαχαρίου. Καλημέρα κύριε Παπαζαχαρίου. Καλημέρα στον Περικλή που μου λέει δεν εμπλοκεί όταν πυροβολείς κάποιον από πίσω. Δολοφονία είναι και μάλιστα επαγγελματική 100%. Γράφει ο φίλος. Ενώ ο Βαγγέλης από τη Θεσσαλονίκη μου στέλνει σχετικά με την Αγγλία ότι κατά το οικονομικό έτος 19-20 πραγματοποιήθηκαν 19.372 αστυνομικές επιχειρήσεις όλη την Αγγλία κτλ. Χρήση πυροβόλων και 6.518 που χειρίζονταν πυροβόλα όπλα. Εντάξει, άρα υπάρχουν αστυνομικοί που έχουν όπλα. Εσύ μου έγραφες πριν, αγαπητέ Ευαγγέλη, ότι δεν υπάρχει αστυνομικός στην Αγγλία που να έχει όπλα. Δεν υπάρχει αστυνομικός στον πλανήτη που να μην φέρει όπλο. Καλημέρα στο Στέλιο. Η Ελλάδα, Γιάννη, διαθέτει περίπου έναν αστυνομικό ανά 190 κατοίκους, όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι περίπου ένας ανά 293. Πώς εξηγεί ο Γιώργος Καλιακμάνης ότι παρά τον τόσο μεγάλο αριθμό ακούμε συνεχώς πως δεν υπάρχουν αρκετοί διαθέσιμοι αστυνομικοί? Πού απασχολούνται όλοι αυτοί οι αστυνομικοί και γιατί τόσοι λίγοι φαίνεται να βρίσκονται στους δρόμους, στις περιοπολίες και στα αστυνομικά τμήματα? Γιατί αυτό το διαχρονικό πρόβλημα δεν διορθώνεται από τον εκάστοτε αρμόδιο υπουργό με ανακατανομή του προσωπικού και περιορισμό των αστυνομικών που απασχολούνται σε γραφεία, συνοδείες και φυλάξεις προσώπων? Επίσης, πώς είχε αποκτήσει δίπλωμα ο συγκεκριμένος 20χρονος και ποιοι τον εξέτασαν και τον έκριναν ικανό να οδηγεί? Μήπως δεν είχε και οδηγούσε παράνομα? Εφόσον διαπιστωθούν παρατυπίες ή πλημελής εξέταση, δεν θα έπρεπε να ελεγχθούν και να τιμωρηθούν και οι αρμόδιοι για το δίπλωμα? Θα ακολουθήσει η δεύτερη προκαταρκτική για την ιστορία αυτή, αγαπητέ Στέλιο, για το αν τελικά ο 20χρονος που είχε βαριά νοητική στέρηση βάση του πιστοποιητικού αναπηρίας της ΚΕΠΑ μπορούσε να οδηγήσει ή όχι. Αλλά αυτό είναι ένα δευτερεύον, αν θέλεις, στοιχείο στην όλη αυτή τραγωδία. Όπως επίσης, για να μην λέμε κουφά πράγματα, γιατί βλέπω ότι έχουν έρθει κάποια πραγματικά άσχετα και τελείως ασύντακτα μηνύματα. Πώς να ήξεραν οι αστυνομικοί αν κάποιος έχει νοητική στέρηση ή όχι? Δεν καταλαβαίνω, έκαναν διαλογισμό μαζί του, κάθισαν σε ένα τραπέζι και συζητούσαν, καταδίωξη επιχειρούσαν. Πώς μπορεί να αντιληφθεί κάποιος αν έχει βαριά ή ελαφριά νοητική στέρηση για να του συμπεριφερθεί διαφορετικά? Και τι πάει να πει η διαφορετική συμπεριφορά? Έχουν εκπαιδευτεί οι αστυνομικοί αυτοί για διαφορετική συμπεριφορά? Δεν το νομίζω. Μεγάλη ιστορία με ένα θύμα να πηγαίνει στο χώμα και δύο αστυνομικούς στη φυλακή. Εννοείται ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες, αγαπητέ Φίλιππε, αυτά λύνονται με το βιντεάκι το οποίο κατατίθεται στο δικαστήριο από τις αρμόδιες αρχές και αποτελεί αποδεικτικό υλικό. Και έτσι έχουν αρκετοί αστυνομικοί διασωθεί με την έννοια ότι δεν έχουν προφυλακιστεί. Αποδείχθηκε ότι ορθώς πυροβόλησαν προς τον κακοποιό, γιατί ο κακοποιός τους απειλούσε με όπλο. Καλημέρα στο φίλο το Γιάννη. Τα καλύτερα έρχονται το Σάββατο στο όμορφο δροσερό σουλάρι Αρκαδίας. Τι ετοιμάζεται εκεί? Βλέπω εδώ πάρτι, πανηγύρι, χορός, φιλοξενία, παράδοση όμορφη και φάτη νεολαία με την ξακουστή. Λέω και εγώ, δεν θα έχει φαγητό. Με την ξακουστή γουρουνοπούλα.

Τώρα εδώ ο φίλος ο Γιώργος μου στέλνει ένα μήνυμα αν δολοφονήθηκε από πίσω ή από μπροστά. Τώρα αυτή είναι μια εμπλοκή την οποία τα στοιχεία θα καταλήξουν τι ακριβώς συνέβη. Προφανώς για να πυροβοληθεί στον Αυκένα πυροβολήθηκε από πίσω. Αυτό είναι το τεχνικό χαρακτηριστικό που αξιοποίησαν οι εισαγγελείς για να αποφασίσουν την προφυλάξη των δύο αστυνομικών. Η Ελένη μου στέλνει την καλημέρα της. Να είσαι καλά, Ελένη. Να είσαι καλά. Ο φίλος ο Αβραάμ μου γράφει ότι όσο επικίνδυνος και αν είναι ένας ύποπτος, η χρήση του όπλου πρέπει να είναι η απολύτως έσχατη λύση. Συμφωνούμε, αγαπητέ φίλε Αβραάμ. Παρότι έχει αλλάξει το ποινικό έγκλημα και έχουν αγριέψει τα πράγματα όσον αφορά το κοινό ποινικό έγκλημα, υπάρχουν πολύ επικίνδυνοι κακοποιοί που κυκλοφορούν έξω, αλλά γι' αυτό εκπαιδεύονται οι αστυνομικοί, για να τους αντιμετωπίζουν ανάλογα με τον τρόπο που πρέπει να τους αντιμετωπίσουν. Καλημέρα στο φίλο, το DJ Mano. Λοιπόν, τεράστια μεταγραφή του Osman. Δεν ξέρω, τον Τολιόπουλο θα τον πάρει τελικά? Δεν έχει γίνει ακόμα μεταγραφή. Και είναι καλό για το ελληνικό μπάσκετ, κατά τη γνώμη μου, ότι εκτός από τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό μπαίνουν στον ανταγωνισμό και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης, όχι μόνο ο ΠΑΟΚ. Αλλά νομίζω ότι θέλει 2-3 χρόνια ακόμα για να αλλάξει ή να υπάρξει ανατροπή της ισχύουσας, αν θέλεις, των ισορροπιών που ισχύουν σήμερα. Δηλαδή να μπορέσει ο ΠΑΟΚ ή ο Άρης να μπει και να πάρει πρωτάθλημα από Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Αλλά έκανε εντύπωση ότι ο Μιστακίδης του Εραστέχνη ΠΑΟΚ έδωσε 9 εκατομμύρια συμβόλαιο στον Οσμάν του Παναθηναϊκού, ο οποίος δεν είναι τυχαίος παίκτης, ήταν ο πιο σταθερός παίκτης πέρσι του Παναθηναϊκού, ο Τούρκος Οσμάν. Συν το ποσό που θα δώσει στον Παναθηναϊκό για την απελευθέρωση, γιατί είχε συμβόλαιο. Αλλάζουν τα πράγματα. Λοιπόν, σήμερα δεν έχει μπαλίτσα. Είδατε που σας έλεγα ότι η Αγγλία μπορεί να το πάρει. Έφτασε ήδη μάνι-μάνι στους 4. Και τώρα της δίνεται η μεγάλη ευκαιρία να πάρει τη ρεβάνς από το χέρι του Θεού. Θυμάστε τον Μαραντόνα και τον γκολ που έβαλε και τους απέκλεισε το 1986. Δεν ξέρω αν θα περάσει την Αργεντινή η Αγγλία. Πάντως έχει πιθανότητες, γιατί φαίνεται το θέλει πιο πολύ. Είναι η μοναδική από τις μεγάλες υπερδυνάμεις του ποδοσφαίρου, υπολογίζοντας Γαλλία, Βραζιλία, Αργεντινή, Ιταλία, Γερμανία, Ισπανία, που έχει δεκαετίες να κατακτήσει το Μουντιάλ. Άρα το κίνητρο είναι μεγαλύτερο. Βέβαια δεν αρκεί το κίνητρο, πρέπει να έχει και ποιότητα. Και η Αργεντινή έχει δυνατή ομάδα. Η δε Γαλλία είναι το απόλυτο φαβορί σύμφωνα με τα γραφεία στοιχημάτων. Κάτι μου λέει εμένα όμως ότι θα το πάρει η Αγγλία φέτος. Για να δούμε. Λοιπόν, Κυριακή, την άλλη Κυριακή ο τελικός, 10 η ώρα το βράδυ. Οι δύο ημιτελικοί έχουν διαμορφωθεί ως εξής: Αγγλία-Αργεντινή την Τετάρτη στις 10 η ώρα, θα το δούμε ευτυχώς. Δεν είναι δηλαδή ξημερώματα, 3-4 ξημερώματα. Και ο προηγούμενος ημιτελικός ήταν αμιγός ευρωπαϊκός, μεταξύ της Γαλλίας, που σύμφωνα με τα γραφεία στοιχημάτων είναι το φαβορί, και της Ισπανίας, που επίσης είναι μια από τις μεγάλες υπερδυνάμεις του παγκοσμίου.

Κόκκινη η γραμμή, η άρση του κάζους Μπέλη, αποφασιστική αντίδραση από την Αθήνα στην απειλή πολέμου από την Τουρκία είναι το κεντρικό θέμα, φίλες και φίλοι, στη σημερινή εφημερίδα μας, τη Real News. Ο Πρωθυπουργός έθεσε και από την Άγκυρα με κατηγορηματικό τρόπο την ελληνική απέτηση να καταργηθεί η απόφαση της τουρκικής συνέλευσης του 1995. Πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός, στην εβδομαδιαία ανασκόπησή του, αναφέρθηκε σε αυτό το οποίο γράφει σήμερα το πρωτοσέλιδο της Real News, εκτός των άλλων προειδοποιώντας ότι η συνεργασία με την Τουρκία δεν συνάδει με το κάζους Μπέλη και σχολιάζοντας τα όσα έγιναν στη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Ο Πρωθυπουργός αναφέρεται στην πρόσφατη σύνοδο του ΝΑΤΟ, στα μηνύματα προς την Τουρκία, ειδικά για το κάζους Μπέλη, γράφει το εξής: «Δεν μπορούμε να αγνοούμε το διαχρονικό κάζους Μπέλη της Τουρκίας, ιστορική ανορθογραφία που δεν αρμόζει στις σχέσεις δύο γειτονικών χωρών. Θέλουμε το διάλογο, όμως η ειρήνη και η συνεργασία δεν μπορεί να συνάδουν με απειλές πολέμου. Αυτή είναι μια θέση αρχής που διατυπώνουμε με συνέπεια προς όλους τους συμμάχους μας», αναφέρει ο Πρωθυπουργός, επιβεβαιώνοντας και το ρεπορτάζ της σημερινής Real News.

0: Ο Πρωθυπουργός στην εβδομαδιαία ανάρτησή του σχολιάζει και την απόδοση δικαιοσύνης για τις 4 δολοφονίες συμπολιτών μας που έχουν πληγώσει βαθιά, την πρόσφατη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα και στις προδεκαεξαετίες δολοφονίες της Εγγύου Αγγελικής Παπαθανασοπούλου, του Επαμηνών Δατσάκαλη και της Παρασκευής Ζούλιας η Μαρφίν. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρει ότι με τη σύλληψη των υπόπτων γίνεται ένα καθοριστικό βήμα ώστε να αποδοθεί δικαιοσύνη και να εκπληρωθεί μια υποχρέωση προς τα θύματα του εμπρισμού της Μαρφίν, τις οικογένειες και τους συναδέλφους τους. Είναι η απάντηση που δίνει πάντα μια δημοκρατική πολιτεία απέναντι στη βία, όχι με εκδίκηση αλλά με τους θεσμούς, την νομιμότητα και την αποτελεσματική δράση των αρχών, γράφει στην εβδομαδιαία ανάρτηση του Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Real FM. Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
2: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
3: Κυρία μου, εγώ τι βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
2: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
4: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.

0: Περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
1: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
2: Σήμερα με τη Real News. Η χαμένη βαλίτσα. Η αγωνία κορυφώνεται στη νέα αυτοτελή ιστορία από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Ρότερνταμ, δοκιμάζουμε γεύσεις της Κροατίας, μαγειρεύουμε νοστιμιές από τη Λιόν και φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκος των ακτών. Ακόμη, Real Health, το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από το ράδιο Πρέβεζα στους 93, τον Energy του Αγρινίου στους 94,2 και τον Giga FM των Ιωαννίνων στους 105,4. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλή Κυριακή σε όλες και σε όλους. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο το Γιώργο. Να σε καλά Γιώργο. Να σε καλά αγαπητέ φίλε. Που μου επιβεβαιώνει ως κάτοικος του Λονδίνου ότι υπάρχει αστυνομία πάνω από 5.000 Άγγλοι αστυνομικοί που φέρουν όπλα. Και μου στέλνει και το επώνυμό του, Γιώργος Πετρίδης, δικηγόρος στο επάγγελμα, χρόνια δικηγόρος στο Λονδίνο, που φέρουν όπλο. Μα δεν υπάρχει αστυνομία που να μην φέρει όπλο. Και έχουν σημειωθεί και περιστατικά τα οποία είχαν αναδείξει και οι Times αλλά και το BBC, με δολοφονίες, σας χαρακτηρίσουμε έτσι, μετά από εμπλοκή κακοποιών ή εγκληματικών στοιχείων από Λονδρέζους και Άγγλους αστυνομικούς. Δεν χρειάζεται να πούμε αυτά, τα ξέρουμε, είναι γνωστά. Και μπράβο κύριε Πετρίδη που στείλατε και την ιδιότητά σας και το ονοματεπώνυμο και το γεγονός ότι τα ξέρετε, γιατί και εσείς συμμετέχετε σε αυτή τη διαδικασία ως ποινικολόγος. Καλημέρα στον Άκη. Σε μια τόσο μικρή χώρα που πρώτο άθλημα είναι το ποδόσφαιρο, ποιος παρακολουθεί ελληνικό πρωτάθλημα μπάσκετ? Από πού θα βγάλουν πίσω τα λεφτά? Έχουν ρίξει πολλά εκατομμύρια, πάρα πολλές ομάδες. Εντάξει τώρα, το μπάσκετ θεωρείται το εθνικό μας άθλημα, αγαπητέ φίλε Άκη, με την έννοια ότι έχουμε μεγάλες διακρίσεις και σε εθνικό και σε συλλογικό επίπεδο. Με αυτήν την έννοια. Προφανώς και η Ευρωλίγκα είναι όλα τα λεφτά. Προφανώς και η Ευρωλίγκα είναι αυτή η οποία ενδιαφέρει. Εκεί υπάρχουν περισσότερα χρήματα και εκεί γίνονται και τα μεγαλύτερα μάτς. Εντάξει, θα ανοίξει η Ευρωλίγκα. Μπορεί μια από τις ομάδες του ΠΑΟ και του Άρη ή και οι δύο μαζί κάποια στιγμή να πάρουν μέρος στην Ευρωλίγκα από το Euro Cup που είναι τώρα. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Κώστα. Καλημέρα Κώστα, καλημέρα σας κύριε Παπαγιάννη. Είμαι σίγουρος ότι κάποιοι, πιστεύω ελάχιστοι, που κατηγορούν τους αστυνομικούς για το θάνατο του 20χρονου, συμπαραστέκονται στους εμπριστές που έκαψαν τη Βάγια Νέστορος. Προσωπικά αισθάνομαι απέραντη θλίψη για το παιδί, αλλά και για τους αστυνομικούς. Εδώ αγαπητέ φίλε Κώστα, δεν είναι μόνο ότι κάποιοι κατηγορούν τους αστυνομικούς για το θάνατο του 20χρονου, που μπορεί να έχουν δίκιο, γιατί πράγματι υπήρξε κάτι περίεργο στην εμπλοκή αυτή και το γεγονός ότι κατέληξε ο νεαρός από μόνο το αποτελεί ποινικό αδίκημα. Αλλά είναι μια άλλη υπόθεση η ιστορία της Βάγια Νέστορος, γιατί εκεί χθες υπήρξε μια συγκέντρωση υποστήριξης των εμπλεκομένων και κατηγορουμένων στην υπόθεση αυτή, των τριών δηλαδή που έχουν συλληφθεί. Αναρχικές συλλογικότητες Θεσσαλονίκης καλούσαν μέλη τους, υποστηρικτές τους, να πάνε και να χειροκροτήσουν τους τρεις εμπλεκόμενους στην ιστορία αυτή. Τι άλλο να πεις? Η επιστήμη σηκώνει τα χέρια ψηλά. Ο DJ Μάνος μου λέει: Γιάννη, 9 κύρια στον παίκτη για 3 χρόνια, συν 2 κύρια στον ΠΑΟ, συν το 45% εφορία που έχει υποχρέωση να τα πληρώσει η ομάδα. Σύνολο κοντά στα 10 εκατομμύρια έδωσε ο κύριος Μιστακίδης την ώρα που τον κατηγορεί ο ερασιτέχνης ότι δεν πληρώνει το νερό στο παλατάκι. Δεν το ξέρω, αλλά ξέρω, δεν το ξέρω προσωπικά, αλλά διαβάζω ότι ο κύριος Μιστακίδης είναι από τους πιο δυνατούς ισχυρούς επιχειρηματίες με τεράστια περιουσία στην Ελβετία και είναι αποφασισμένος να ρίξει χρήμα στον ΠΑΟΚ. Μέχρι στιγμής το επιβεβαιώνει, μπορώ να σου πω. Και είναι καλό να ξεφύγει από την αθηνοκεντρική έτσι διάσταση των μπάσκετ μεταξύ Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού και λίγο λιγότερο της ΑΕΚ. Να έρθει και η Θεσσαλονίκη, η οποία είναι η γνήσια μπασκετομάνα έτσι εντός ελληνικού χώρου στον ανταγωνισμό. Μακάρι. Καλώς το φίλο μου τον Τόρπι. Να είσαι καλά Τόρπι. Σε ευχαριστούμε για τα καλά σου λόγια. Τα καλύτερα σου εύχομαι. Εγώ πάντως είπα μετεγράφονται. Το ξέρω καλά το θέμα, αλλά και να το πεις μεταγραφή δεν έγινε και τίποτα, αγαπητέ φίλε. Εδώ, όπως πολύ σωστά επισημαίνεις, και οι αθλητικοί συντάκτες το κάνουν. Κυρίως όχι γιατί δεν το ξέρουν, αλλά γιατί είναι πιο εύηχο στη διαδικασία μετάδοσης ενός αγώνα ή ενός ρεπορτάζ, με αυτή την έννοια. Καλημέρα στο φίλο τον Δημήτρη τον Αρβανίτη. Καλημέρα αγαπητέ Γιάννη. Η λύση για όλα αυτά τα ζητήματα, όπως αυτό το οποίο συνέβη με το θάνατο του άτυχου 20χρονου νέου και τους αστυνομικούς, είναι μία κατά τη γνώμη μου. Εκπαίδευση, εκπαίδευση, εκπαίδευση. Αυτό όμως θέλει χρήματα και σοβαρό κράτος. Υπάρχουν όλα αυτά άραγε?
1: Καλοκαίρια εμένα με πιάνει μια τρέλα κι όλο θέλω να φεύγω από ό,τι κι αν ζω μα αεροπλάνα.
0: Καλημέρα και στον κύριο Χριστόφορο Κοτσάκη που κι αυτό στέλνει το μήνυμα του από την Αγγλία. Πες Γιάννη σε όλους αυτούς που υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχουν αστυνομικοί στην Αγγλία με όπλα, ότι είναι ή άσχετοι ή δεν έχουν ζήσει ποτέ εδώ ή δεν έχουν δει τι πραγματικά συμβαίνει στην Αγγλία με τα κακοποιητικά στοιχεία. Εδώ πυροβολούν μετανάστες χωρίς να έχουν κάνει τίποτα. Μάλλον θέλουν να διασπείρουν fake news. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Γιώργο. Να σε καλά Γιώργο.

0: Καλημέρα και στην κυρία Κατερίνα Κάβουρα. Θέλω να πιστεύω. Καλή μέρα και καλή Κυριακή, κύριε Παπαγιάννη Μεγία. Θέλω να πιστεύω ότι δεν έχουμε φτάσει στο σημείο να επιβραβεύουμε δολοφονία. Γιατί αν έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο, έχουμε θέμα. Καλημέρα, να είσαι καλά, Κατερίνα. Δεν νομίζω ότι επιβραβεύει κανείς κάτι τέτοιο. Απλώς ορισμένοι φίλοι ακροατές ψάχνουν να δουν τι ακριβώς συνέβη και για ποιο λόγο πυροβόλησαν οι αστυνομικοί. Πώς μπορεί να εξηγηθεί αυτό. Και γιατί έριξαν περίπου 20 σφαίρες χωρίς να απειλούνται, χωρίς κάποιος να προτάσει το όπλο. Τα λέγαμε πριν. Λοιπόν, από Δευτέρα θα έχουμε εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ. Έχει αναλυτικό ρεπορτάζ σήμερα η Real News. Μάχη για τα κλειδιά του ΣΥΡΙΖΑ με 4 φωτογραφίες. Τον κύριο Φάμελο που παραιτήθηκε. Τον Παύλο Πολάκη που εμφανίζεται ως φαβορή για τη διαδοχή. Με την έννοια ότι έχει μια ομάδα σε εσωκομματικό επίπεδο μπετόν αρμέ. Ταλιμπάν υποστηρικτές δική του. Τον Νίκο Παπά και τη Ρένα Δούρου. Λοιπόν, ξέρετε ότι η δολοφονία της Καρολάιν γυρίζεται και θα γίνει σίριαλ, το οποίο θα εκπέμπει σε ξένη τηλεόραση, σε μεγάλη πλατφόρμα. Δεν το ξέρατε, ούτε εγώ το ξέρα, το διάβασα στη Real News σήμερα. Αυτή η φρικτή ιστορία με την Καρολάιν, φίλες και φίλοι, θα γυριστεί σε σίριαλ, σε ξένη πλατφόρμα. Σίριαλ το οποίο μην έχετε καμία αμφιβολία ότι μπορεί να αποκτήσει εκατομμύρια τηλεθεατές. Amazon Prime, αυτή θα είναι η πλατφόρμα που το Σεπτέμβριο θα κάνει πρεμιέρα στην διεθνή συνδρομητική πλατφόρμα την οποία παρακολουθούν και πληρώνουν κάποιες δεκάδες εκατομμύρια τηλεθεατών. Μπορεί να μην έχει την ανταπόκριση που έχει το Netflix, αλλά είναι και αυτή μια δυνατή πλατφόρμα και στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Λοιπόν, νομίζω από το πρωί τα σχολιάσαμε όλα, έτσι. Δεν αφήσαμε τίποτα ασχολίαστο. Διαβάσαμε καμιά 200 μηνύματα ακροατριών και ακροατών και πήγαμε παρέα όλο αυτό το τρίωρο. Σήμερα είναι μια πολύ ωραία μέρα καλοκαιρινή, φίλες και φίλοι, να κάνετε κάτι διαφορετικό, να περάσετε όμορφα, να πάτε για μπανάκι. Και εν πάση περιπτώσει να κάνετε κάτι το οποίο δεν κάνετε τις καθημερινές. Να αλλάξετε λίγο την ρουτίνα σας. Γι' αυτό προσφέρονται οι Κυριακές. Από όλους εμάς που ήμασταν εδώ, Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα, Γιώργος Τζιβελεκίδης στη ρύθμιση του ήχου, η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο και βέβαια Θοδωρής Αξελός στους τίτλους και τα δελτία ειδήσεων του Αληθινού Ραδιοφώνου. Να σας ενημερώσουμε ότι ακολουθεί το δίδυμο Δημήτρη Μιχαλέλη Σπύρου Παπαδάκη. Σπύρου Παπαδάκη Δημήτρη Μιχαλέλη και μείνετε συντονισμένοι εδώ στον Real FM. Ακολουθεί ζωντανό πρόγραμμα με σχόλια, επικαιρότητα.
1: Αντένα Πάτρας 105,3.
2: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
3: Και κάβολο.
2: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
4: Έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr.
5: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
6: Πάρε Στρώμα.
5: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
6: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
5: Θέλω Στρώμα. Στρώμα The Original.
7: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
8: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
9: Σπούδασες στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102-7551. Delta360.gr.
10: Μπαταρία ζητάς. Στον Φλωράτο να πας.
3: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, η υγεία σας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610 46 4000. Με σεβασμό στην υγεία.
4: Να πουστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας.
10: Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Η feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσεϊ, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
1: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.
11: Πολιτισμός.
12: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
13: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Την αποφασιστική αντίδραση από την Αθήνα στην απειλή πολέμου από την Τουρκία επισημαίνει Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Κόκκινη γραμμή η άρση του Κάζους Μπέλη». Η εφημερίδα σε εκτενές ρεπορτάζ υπογραμμίζει μεταξύ άλλων ότι ο Πρωθυπουργός έθεσε και από την Άγκυρα με κατηγορηματικό τρόπο την ελληνική απέτηση να καταργηθεί η απόφαση της τουρκικής εθνοσυνέλευσης του 1995. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι η εξάλληψη της τουρκικής απειλής αποτελεί προαπαιτούμενο για να ανοίξει η συζήτηση οποιασδήποτε ευρωπαϊκής ή αμυντικής επιδίωξης του Ερντογάν. Απέναντι στην τρομοκρατία δεν χωρούν ούτε αστερίσκοι ούτε συμψηφισμοί, τονίζει στην εβδομαδιαία ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός με αφορμή τις συλλήψεις υπόπτων για τις δολοφονικές επιθέσεις στη Μαρφίν το 2010 και αυτών σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη που στήριξαν τη ζωή της Βάγιας Νέστορα. Ο κ. Μητσοτάκης επισημαίνει ότι η πολιτεία έκανε πράξη τη δέσμευσή της να μην αφήσει αυτές τις υποθέσεις στο σκοτάδι. Με νέα πλήγματα σε 140 ιρανικούς στόχους απάντησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες μετά την επίθεση των φρόνων της Επανάστασης σε κυπριακό φορτηγό πλοίο στα στενά Τορμούζ. Η Τεχεράνη έκανε μια κακή επιλογή και τώρα πληρώνει το τίμημα, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας. Υπέκυψε ο 20χρονος που είχε τραυματιστεί από πυρά αστυνομικών κατά τη διάρκεια καταδίωξης στο Άργος. Νωρίτερα, οι δύο αστυνομικοί είχαν κριθεί προφυλακιστέοι μετά την απολογία τους. Περισσότερα στο ενικός.gr. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να ενεργοποιηθεί η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων για υπαγωγή στην νέα ρύθμιση λήξη πρόθεσμων οφειλών προς την εφορία σε έως 72 δόσεις. Απεβίωσε σε ηλικία 71 ετών ο ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκραχάμ. Αρχίζουν αύριο οι θερινές εκπτώσεις. Θα διαρκέσουν έως τις 31 Αυγούστου.
14: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
15: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
13: Αγγλία και Αργεντινή προκρίθηκαν στους 4 του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου και θα αναμετρηθούν την Τετάρτη. Στον άλλο ημιτελικό θα παίξουν την Τρίτη Γαλλία-Ισπανία. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
16: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοφύς κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36

0: Να σε ρωτήσω, αυτός είναι αυτός ο τύπος ο οποίος παίζει κιθάρα με τον Αντίχειρα?
1: Ναι, όλα παίζει, ναι. Και ενοχλείται ο Τσβελεκίδης εδώ πέρα. Ένα τραγουδάκι βρήκε και έβαλε τις προκοπές εκεί πέρα και ενοχλείται.
0: Έξι λεπτάκια, πόσο
1: είναι? Φίλες, φίλοι, πόσο είναι?
0: Τέσσερα. Αποκλείεται, τέσσερα.
1: Σαράντα.
0: Τρία λεπτά είναι μόνο η εισαγωγή που παίζει εκεί με τον Αντίχειρα, ο Νόφλερ.
1: Φίλες, φίλοι και ακόμη πιο αγαπητά παιδιά, γεια σας, καλημέρα σας.
0: Πολλές, πολλές καλημέρες, τι κάνετε, πώς είστε?
1: Είναι Κυριακή 12 Ιουλίου 2026.
0: 26 ακριβώς, ναι. Όχι 2006.
1: Και ακούτε τον κύριο, ναι, Σπύρο Παπαδάκη.
0: Και τον κύριο Δημήτρη Μιχαλέλη που είναι στη ο σύνθεση... νόμιμος... οικοδεσπότης.
1: Όχι, δεν είναι οικοδεσπότης. Εδώ αυτή η ώρα είναι Ρίτσα Μπιζόγλη. Είναι Ρίτσα Μπιζόγλη, Νίκος Ρογκάκος. Μη βλέπεις πως τα έφερε, ναι, η μοίρα και η ζωή. Ναι, λοιπόν.
0: Ούτε η μοίρα ούτε η ζωή, η διοίκηση.
1: Μέχρι τις 2, μέχρι τις 2 θα πάμε εδώ παρέα για ένα τριωράκι, κάτι κολοβό τριώρο. Γιατί εμείς οι δύο μαζί με τον Γιώργο Τσβελεκίδη, που είναι στα κουμπιά.
0: Στα κουμπιά. Στα τεξ. Είναι ο απόλυτος άρχοντας εδώ στο κόκπιτ του ραδιοθαλάμου του Real FM. Ναι. Θα ροκάρουμε, κύριε Τσβελεκίδη. Δεν ξέρω, άμα δεν ξέρεις, ναι, εσύ ποιος ξέρει, εμείς.
1: Εσύ είσαι. Ωραία, καταλάβατε. Ναι.
0: Καλά θα πάει αυτό, πολύ καλά θα πάει.
1: Είναι ο πιανίστας ο Τσβελεκίδης, είναι ο πιανίστας στο Τιτανικό.
0: Ναι. Έπαιζε μέχρι την τελευταία στιγμή.
1: Η κυρία της παρέας μας, η μοναδική κυρία της παρέας μας, η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη.
0: Καλημέρα σας, κυρία Βουγιουκλιώτη. Μ' αρέσει που την Παρασκευή την αποχαιρέτησα την κυρία Βουγιουκλιώτη. Αγκαλιαστήκαμε τη φίλη σας. Λέω, άντε, θα τα πούμε σε μερικές μέρες μετά την άδεια.
1: Ναι.
0: Και...
1: ναι.
0: Ναι.
1: Στα δελτία ειδήσεων θα είναι ο Θοδωρής Αξελός. Ναι. Άμα θέλετε να ακούσετε τη γάργαρη και μελωδική φωνή της Εύης Βουγιουκλιώτη, είναι στο 211-200-8200. Θοδωρής Αξελός, είπαμε δελτία ειδήσεων.
0: Στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνυματάκια σας, να μας δώσετε τον παλμό της πόλης, να μας πείτε τι συμβαίνει εκεί έξω, τι είναι αυτό το οποίο σας εκνευρίζει.

0: Τι θα θέλατε να αλλάξει, Άρδιν?
1: Ναι.
0: Και εμείς εδώ είμαστε.
1: Και να ξέρετε ότι ήδη έχουμε κάποιες αλλαγές εδώ πέρα. Έφυγε τρέχοντας ο Γιώργος Βελεγίδης μετά το...
0: Ναι, δεν ξέρω γιατί.
1: Ε?
0: Δεν μπορώ να το καταλάβω, ειλικρινά. Αλλά δεν πειράζει.
1: Δεν το περιμέναμε αυτό να φύγει έτσι τρέχοντας. Και βρίζοντας.
0: Απλά το ρωτήσαμε.
1: Και ήρθε ο Γιάννης Καραγευρέγγης.
0: Το ρωτήσαμε, θα ροκάρουμε?
1: Και σκοτήκε
0: και έφυγε. Δεν ξέρω τι πράγματα είναι αυτά. Μας έβαλε το κουάντο.
1: Πρόσεξε,
0: δεν είναι μόνο ότι έφυγε τρέχοντας, μας άφησε παρακαταθήκη και τούτο εδώ. Το κουάντο.
1: Ναι. Έχα να δεις, έφυγε από τον εκφοβισμό σου βρίζοντας. Ήρθε ο Καραγευρέγγης βρίζοντας επίσης. Δεν θα πάει καλά αυτό το πράγμα.
0: Καλημέρα σας, κύριε Καραγευρέγγη, καλώς ήρθατε.
1: Κάτι με συνεδρίαση ΣΥΡΙΖΑ μου θυμίζει αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Εντάξει, καταλήξαμε, εν πάση περιπτώσει. Τώρα, το αν όλα είναι νομότυπα σύμφωνα με το καταστατικό, θα το δούμε στην πορεία, κύριε Σπύρο.
0: Εννοείται.
1: Έχουμε και συζήτηση από αυτού.
0: Έχουμε συζήτηση. Γενικότερα, σήμερα έχουμε ετοιμάσει μια εκπομπούλα. Θα προσπαθήσουμε. Εντάξει, λόγω του ότι είναι Κυριακή, λόγω του ότι έχουμε φτάσει στις 12 Ιουλίου.
1: Δεν είναι πολύ ελαφριά η εκπομπή.
0: Δεν μπορεί να. Η επικαιρότητα δεν μας αφήνει. Έχουμε πρώτα απ' όλα την ανασκόπηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος αναφέρεται σε όλα τα θέματα της εβδομάδας, αναφέρεται και στο Κάζους Μπέλι, σε όλα τα μεγάλα ζητήματα.
1: Στο θέμα του Κάζους Μπέλι και με τα λειτουργικά, το οποίο επίσης θα συζητήσουμε, είναι και το πρώτο θέμα της Real News. Κόκκινη γραμμή η άρση του Κάζους Μπέλι. Αποφασιστική αντίδραση από την Αθήνα στην απειλή πολέμου την Τουρκία. Είναι το πρώτο θέμα της Real News. Αναλυτικότερα θα σας την παρουσιάσουμε σε λίγο με τον Σπύρο. Και όπως σας είπα, είναι μπόλικα τα θέματα. Δηλαδή, για παράδειγμα, πρώτον, για να ξέρετε και να ελπίζετε στα καλά, είναι Διεθνής ημέρα ελπίδας σήμερα.
0: Ναι, βοήθειά μας.
1: Άρα αυτό είναι το καλό. Δυστυχώς έχουμε δύο αρνητικές εξελίξεις της ημέρας. Είναι οι πρώτες ειδήσεις. Από το Διεθνές Δελτίο είναι ότι το Ιράν χτύπησε πλοίο με κυπριακή σημαία και έκλεισε τα στενά του Ορμούζ. Το πλήρωμα το εγκατέλειψε, αγνοείται όμως ένα μέλος του.
0: Το οποίο μάλιστα αυτό το μέλος έχει ελληνοκυπριακή καταγωγή από ό,τι λένε οι πληροφορίες.
1: Οι Ηνωμένες Πολιτείες απάντησαν με 100 βομβαρδίζοντας 140 στόχους. Ρίστο εμπαρόδο να σας πω ότι είναι και 25η μέρα της υποτιθέμενης εκεχηρίας της καινούργιας, αλλά εντάξει τώρα.
0: Ναι. Εκεχηρία έτσι όπως έχουν στο μυαλό τους ο 407ος με τους Ιρανούς. Έτσι, γιατί αυτό το πράγμα εκεχηρία δεν λέγεται.
1: Δεν είπε. Το έχει πει πάντως ότι τέλος από μένα η εκεχηρία.
0: Ναι.
1: Και δυστυχώς στην εσωτερική επικαιρότητα είναι άφησε τελευταία του πνοή ο 20χρονος που πυροβόλησαν οι αστυνομικοί στο Άργος. Οι οποίοι προηγουμένως, αυτό έγινε χθες αργά το βράδυ. Προηγουμένως είχαν κρυθεί προφυλακιστέοι. Κατηγορήθηκαν τότε για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. Προφανώς μετά την απολύτως δυστάρεστη εξέλιξη θα αναβαθμιστεί η κατηγορία. Θα είναι από ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.
0: Και έχει ξεκινήσει μια δημόσια συζήτηση και από τους πολίτες, αλλά και, και από τα κόμματα. Το ερώτημα ποια αστυνομία θέλουμε τελικά, πόση θέλουμε και όλα τα σχετικά.
1: Πάντα μετά από τέτοια τραγικά περιστατικά γίνεται.
0: Μήπως η πολιτεία όμως θα πρέπει να κάνει κάτι πριν φτάσουμε, πριν ζούμε, πριν βιώσουμε τέτοιου είδους περιστατικά που κάθε τρεις και λίγο τα βιώνουμε και τα ζούμε, να πράξει αυτά τα οποία πρέπει, να πράξει τα δέοντα για να υπάρχει μεγαλύτερη ασφάλεια και από τη μία πλευρά και από την άλλη. Και εννοώ ασφαλώς οι κάμερες πάνω στις στολές των αστυνομικών. Το συζητάμε τόσα χρόνια, εσύ Δημήτρη.
1: Ναι.
0: Υποτίθεται ότι έχει ληφθεί μία απόφαση. Στην αρχή αντιδρούσαν οι συνδικαλιστές, μετά αντιδρούσαν τα κόμματα, μετά αντιδρούσε δεν ξέρω εγώ ποιος, πού, τι και γιατί. Η κάμερα στη στολή του αστυνομικού, που είναι μία τακτική την οποία την έχουν ακολουθήσει πάρα πολλές χώρες, όχι μόνο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και στην άλλη άκρη του Ατλαντικού. Δεν προστατεύει μόνο τον πολίτη, προστατεύει και τον ίδιο τον αστυνομικό.
1: Ναι.
0: Μου έλεγε εμένα παραδείγματος χάρη ένας πολύ φίλος μου που είναι στο πεδίο. Ξέρεις, μου λέει, πόσα ζούμε, πόσα περιστατικά ζούμε κάθε μέρα. Τι μαγιά υπάρχει εκεί έξω που πηγαίνουν στον αστυνομικό και του λένε βρε, ξέρεις ποιος είμαι εγώ ή το ένα ή το άλλο. Γιατί το έχει και αυτό ο Ελληνάρας.
1: Ναι.
0: Το έχουμε, την έχουμε αυτή την αίσθηση του ποιος είμαι εγώ και τι θέλεις εσύ από μένα. Και ποιος είσαι εσύ που θα μου κάνεις έλεγχο και όλα τα σχετικά. Η κάμερα λοιπόν σε στολή του αστυνομικού νομίζω ότι προστατεύει και τις δύο πλευρές. Και την πλευρά του πολίτη και την πλευρά του αστυνομικού. Για να ξέρουμε εν πάση περιπτώσει τι γίνεται. Διότι να, είδατε τώρα, ένα παιδάκι. Παιδάκι είναι 20 χρονών.
1: Τι έκανε,
0: δεν ξέρουμε. Περιμένουμε να δούμε και, και πού θα καταλήξει η έρευνα. Σημασία όμως έχει ότι αυτή τη στιγμή δεν είναι στη ζωή. Αυτό. Να βάλουμε μια τελεία προς το παρόν σε αυτό το θέμα και να περιμένουμε τα αποτελέσματα των ανακριτικών αγών.
1: Ήδη τώρα έχουν έρθει μηνύματα και για αυτό το θέμα.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Έχουν έρθει τα μηνύματάκια.
1: Ναι. Για παράδειγμα, ο Θωμάς
0: ναι.
1: λέει πρέπει οι αστυνομικοί να οπλοφορούν. Είναι, λέει, μήπως θα πάρουμε το παράδειγμα της Αγγλίας και βάζει μια απάντηση από το ChatGPT, εν πάση περιπτώσει το AI. Πρώτη στην Αγγλία και τη Βρετανία γενικότερα, με ξέρεις, στη Βόρεια Ιρλανδία, απλοί αστυνομικοί δεν οπλοφορούν με πυροβολά όπλα κατά τις καθημερινές τους περιπολίες. Ναι, δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα, αγαπητέ Θωμά. Μπορεί να υπάρχουν, όπως και σε εμάς υπάρχουν αρκετές υπηρεσίες που δεν φέρουν όπλο, όπως αυτό το, με τους νέους, ξέρεις, αυτό με το θαλασσί, δεν ξέρω πώς λέγεται.
0: Είναι η αστυνομική, ναι, γενικότερα, είναι... η τουριστική αστυνομία.
1: Όχι
0: πούμε,
1: τουριστική,
0: έτσι,
1: όχι τουριστική. Αυτοί που είναι και στις συγκεντρώσεις που φορούν ένα θαλασσί μπλουζάκι, που είναι πιο νέοι, δεν φέρουν όπλα. Κι άλλοι δεν φέρουν όπλα. Μην μπούμε τώρα ότι στην Αγγλία δεν φέρουν όπλα οι αστυνομικοί. Αν αναφέρεσαι στους μπόμπιδες, είναι μια άλλη διαδικασία αυτή. Και είναι και άλλο σώμα. Δεν υπάρχει αστυνομία που να μην έχει όπλο.
0: Ναι.
1: Μην τα συζητάμε αυτά. Το ζήτημα είναι πώς τα όπλα χρησιμοποιούνται, δηλαδή τι εκπαίδευση υπάρχει, πώς γίνεται κλπ.
0: Η εκπαίδευση είναι ένα πολύ μεγάλο
1: και
0: ζήτημα.
1: Και το δεύτερο και το βασικότερο είναι με τις κάμερες, γιατί η ζωή εξελίσσεται.
0: Και όποιος έχει βρεθεί, παραδείγματος χάρη, γιατί και εγώ και ο Δημήτρης είμαστε φίλαθλοι, αγαπάμε την ομάδα μας, έχουμε πάει και σε κάποια μέρη εκτός Ελλάδας, ειδικά παραδείγματος χάρη στην Αγγλία, αν βρεθείς έξω από το Anfield. Υπάρχουν κάτι έφυποι με κάτι άλογα τα οποία είναι 3 μέτρα,
1: ναι.
0: Και το γκλοπ από τη μέση του αστυνομικού σέρνεται κάτω.
1: Ναι.
0: Σέρνεται. Δηλαδή και μόνο που το βλέπεις λες εντάξει, εδώ δεν με παίρνει να κάνω, ας πούμε, την κουτσουκέλα μου. Διότι το γκλοπ θα αρχίσει να προσγειώνεται απευθείας πάνω.
1: Και δεν είναι μόνο αυτά. Εγώ πολλές φορές έχω πάει με τον Ολυμπιακό εκτός έδρας. Ναι, υπάρχουν.
0: Έτσι.
1: Είναι πάνοπλοι.
0: Είναι άλλη κουλτούρα. Είναι άλλη νοοτροπία. Παραδείγματος χάρη μέσα στο γήπεδο. Πράγματα τα οποία.
1: Διαφορετικά είναι μέσα στο γήπεδο.
0: Ναι, αλλά πρόσεξε. Εάν τύχει και σου ξεφύγει, ρε παιδί μου, σου γλιστρήσει από το χέρι κανένα μπουκάλι ή κανένα αναπτήρα ή δεν ξέρω εγώ τι. Αυτομάτως έχουν εντοπίσει από τις κάμερες. Και έχουν έρθει και σε έχουν μπουζουριάσει και σε έχουν βγάλει έξω από το γήπεδο. Είναι λοιπόν διαφορετική νοοτροπία, διαφορετική κουλτούρα. Αυτή την νοοτροπία και αυτή την κουλτούρα, μήπως πρέπει να την υιοθετήσουμε και εμείς, να αρχίσουμε μάλλον να την αναπτύσσουμε και εδώ στην Ελλάδα.
1: Εντάξει, να πάμε στα πιο εύκολα. Να υιοθετήσουμε την κουλτούρα, να ενημερώσουμε για το τι γίνεται για τον καιρό. Τάσος Αρνιακός. Εβδομάδα έρχεται.
0: Καλημέρα.
1: Μας έχει υποσχεθεί, ο Τάσος ζέστη. Ζέστη. Όχι πολύ. Μέχρι τις 17.
0: Μέχρι τις 17.
1: Μας είχε.
2: Από ό,τι φαίνεται, ήπια θα είναι τα πράγματα. Βέβαια, ζέστη θα έχουμε. Αλλά με σκαμπανεβάσματα του υδραργύρου. Έτσι, περιμένουμε σήμερα για κάλα σε όλη τη χώρα. Όμως, το μεσημέρι και το απόγευμα πάλι δεν θα λείψουν τοπικές βροχές και μπόρες. Και δεν αποκλείεται στα βουνά της Μακεδονίας κάποια καταιγίδα μικρής διάρκειας και έντασης. Οι βόρειο-βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 5, στο Αιγαίο τα 6, υποφόρη θερμοκρασία. Στα υπηρετικά τους 35 με 36, στη Θεσσαλία έως 37 βαθμούς Κελσίου μέγιστη, στα νησιά μέχρι 33 με 35. Στην Αττική Λιακάδα, λίγο βορειαδάκι 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 23 έως 35, άντε 36 στη Σαλαμίνα βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε γενικά έθριο ουρανό, ασθενείς μεταβλητούς ανέμους, το βράδυ το απόγευμα θα γυρίσουν σε άβρα νοτιαδάκι, μέχρι 4, όχι παραπάνω, θερμοκρασία από 21 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Τη Δευτέρα περιμένουμε ενίσχυση των βοριάδων. Θερμοκρασία θα φτάσει στα υπηρετικά τους 37 βαθμούς Κελσίου, στα νησιά τους 32 με 34. Την Τρίτη πέφτει η θερμοκρασία στους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Την Τετάρτη αρχίζει πάλι και ανεβαίνει, θα φτάσουμε τους 37 και την Πέμπτη τους 39, 38, 39 βαθμούς Κελσίου. Την Παρασκευή περιμένουμε υποχώρηση πάλι του υδραργύρου στους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Με άλλα λόγια, δεν φαίνεται να έχουμε κάποιον σοβαρό καύσωνα. Ζέστη θα υπάρχει, φυσιολογική για την εποχή, και μάλιστα αν σκεφτούμε ότι είμαστε μέσα Ιουλίου, θα έλεγα ότι δεν έχει δει ακόμα η Ελλάδα σαραντάρια, ενώ η Ευρώπη τα έχει δει τρεις φορές και με μεγάλη διάρκεια.
0: Μάλιστα.
1: Τάσο, ευχαριστούμε. Χαίρετε.
0: Να είστε
1: καλή
0: καλά.
1: Εβδομάδα, καλή εβδομάδα.
0: Καλά, Τάσο μας, καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα.
1: Λοιπόν, ρε σε αγαπητέ, πού βρίσκεσαι?
0: Ναι.
1: Λέει, πέρα από ότι μας εύχεται και αντευχόμεθα βεβαίως καλημέρα και καλή εκπομπή, έχει λέει όμως ένα ωραίο αεράκι έξω σαν να ξεφυσάει δράκος. Καλά, δεν είναι και τέτοια ζέστη.
0: Δεν ξέρω, τι να σου πω.
1: Είσαι?
0: Εγώ ερχόμενος ήμουνα με το κλιματιστικό
1: στη Νέα Σμύρνη.
0: Στη Νέα Σμύρνη έχει περισσότερη ζέστη.
1: Δεν ξέρω, ρε παιδί μου, μήπως επειδή έχει πολλές πολυκατοικίες και λοιπά, έχει περισσότερη. Γιατί συνήθως ο αγαπητός Σαββατοκύριακα είναι εκδράμει.
0: Εκδράμει. Να μας ενημερώσει που είναι, γιατί γίνεται ένας πανικούλης από τα μηνυματάκια σας. Γεια σου, Real Broker. Όχι ρε εσύ, Real Broker, συγγνώμη, με ποιον μπερδεύεις, εμένα ή τον Δημήτρη, ο Χριστός και η Παναγία?
1: Όχι, νομίζω τι? Ότι όταν ήταν ο Κοτρότσος, ναι, έκανε εκπομπή, μάλλον έβαζε το τραγούδι με το οποίο ξεκινήσαμε.
0: Α, ναι.
1: Υποθέτω.
0: Α, τυχαίο. Γιατί η φωνή του,
1: όχι,
0: η φωνή του Σεραφείμ, η φωνή του Σεραφείμ είναι κάτι ανάμεσα...
1: Μισάνο Ρουγουσάνσον TV. Money for nothing.
0: Money for nothing. Όχι.
1: Όχι.
0: Τι ψάχνουμε τώρα να βρούμε?
1: Να γίνεται, μεταξύ μας είμαστε, όπως μας ακούει κανένα.
0: Είναι δυνατόν τη θεσπέσια φωνή του Σεραφείμ?
1: Περιμένουμε τέταρτο για ξερή.
0: Σωστό. Για κολιτσίνα που έλεγε και ο παππούς μου. Λοιπόν, είναι δυνατόν τη θεσπέσια φωνή του Σεραφείμ να την μπερδεύεις με τη δική μου αγριοφωνάρα? Δηλαδή αυτό το πράγμα είναι ανεπίτρεπτο σε κάθε περίπτωση. Δημήτρης Σταυρακάκης, ο οποίος,
1: ναι, τι?
0: Είναι ρεπόρτερ, παιδί μου.
1: Είναι, ναι,
0: είναι
1: τι
0: ρεπόρτερ. Στέλνει μήνυμα. Ακούστε. Χατζηδάκης, Κεραμέως, Γεωργιάδης, Παύλος Μαρινάκης, Μιλένα Αποστολάκη και Αντώνης Σαμαράς,
1: ναι,
0: ήταν στον Ιερό Ναό του Αγίου Στεφάνου στη Νέα Ιωνία,
1: ναι,
0: στην Σαφραμπόλη, ναι, είναι εκεί ο Άγιος Αμερικής, ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος.
1: Μάλιστα.
0: Τέλεσε τη Θεία Λειτουργία. Ήταν καλεσμένος του Μητροπολίτη της Νέας Ιωνίας, Χαλκιδόνας, Νέας Φιλαδέλφειας, του Γαβριήλ.
1: Μάλιστα.
0: Ο Ιερός Ναός του Αγίου Στεφάνου συμπληρώνει 100 χρόνια από την ίδρυσή του.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, και μάλιστα την ώρα που έστειλε το μήνυμα ο Δημήτρης Σταυρακάκης, εκείνη την ώρα μιλούσε από άμβωνος ο κύριος Ελπιδοφόρος.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, θα μας δώσει ρεπορτάζ και τι έχει πει ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής.
1: Ο Σταυρακάκης τι κάνει?
0: Ο Σταυρακάκης έχει πάει να ανάψει κεράκι.
1: Τα ξαπτέρυγα.
0: Έχει πάει να ανάψει κεράκι και να κάνει το σταυρό του. Σε αυτά, ξέρεις, είναι πολύ θρήσκος ο Δημήτρης.
1: Ναι.
0: Έτσι, του έστειλα και μήνυμα. Αν δεν τελειώνεις, να σε βγάλουμε να μας πεις και τι έχει γίνει και στο Μουντιά. Αλλά δεν ανταποκρίθηκε ακόμα, δεν ξέρω. Σε κάθε περίπτωση, το ότι βρίσκονται στον ίδιο χώρο και ο Αντώνης Σαμαράς με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, τον κύριο Κωστή Χατζηδάκη, εντάξει.
1: Εντάξει, ναι.
0: Φαντάζομαι μια κουβεντούλα θα ανταλλάξουν, αδερφέ, δεν θα ανταλλάξουν.
1: Ναι. Λες, να υπάρχει μια ψυχρανσία.
0: Τον
1: στην παρούσα φάση ψυχρά,
0: ναι,
1: έχει λέει η φίλη μας Κατερίνα από την Πάτμο, πήγε για πρωινό μπάνιο. Ωραία.
0: Μια χαρά.
1: Καλά είναι εκεί. Τώρα για σας είναι ωραίο καλοκαίρι και λοιπά. Ναι.
0: Υπάρχουν πάρα πολλές απορίες από τους ακροατές και τις ακροάτριές μας, όπως ο Πέτρος, παραδείγματος χάρη, για τις κινήσεις και για τις έρευνες, το πώς έχουν κινηθεί όσον αφορά στην Μαρφίν. Γι' αυτό το mail, το περιβόητο που ουσιαστικά άρχισε να ξετυλίγει το κουβάρι των συλλήψεων και όλα τα σχετικά.
1: Άκουσες το καινούριο?
0: Ποιο από όλα?
1: Στην αρχή λέγαμε ότι επρόκειτο περί ανώνυμου mail. Το οποίο, ναι, είπαμε ανώνυμο mail δεν νοείται.
0: Ναι, εντάξει.
1: Ωραία, αλλά, μετά λέει mail.
0: Καλά,
1: μετά έπαιρνε για στικάκι.
0: Ναι, περίμενε. Ο Κασμάς πρώτα απ' όλα εχθές έστειλε.
1: Μην παίζει, ο Κασμάς είμαι εγώ. Λόγω καταγωγής.
0: Έστειλε 67 διαφορετικά mail από 67 διαφορετικά. Από 67 διαφορετικές διευθύνσεις.
1: Ναι.
0: Έτσι, άρα μπορείς να το πεις ότι ο συγκεκριμένος, να πούμε με το τέτοιο, ότι έχει μια ανωνυμία. 67 φορές που άλλαξε email. Αλλά όσον αφορά στις...
1: Στα μισά ήταν Αντιγόνη.
0: Στα μισά ήταν Αντιγόνη. Μετά, ναι, έγινε, πήρε πολλά ονόματα.
1: Ναι, Φροξυλάνθη. Νίκο, ναι, για πες.
0: Αλλά σε κάθε περίπτωση είναι και ως Νίκος υπέγραψε κάποια στιγμή.
1: Ο Νίκος, ναι. Θυμάσαι χτες μας είχε στείλει ο φίλος μας από το Chesterfield,
0: ναι.
1: Που είπε, που είχε πει κυβέρνηση και το ένα και το άλλο. Πρώτον, ο Νίκος είναι Πασόκ. Και όταν λέμε Πασόκ, Πασόκ.
0: Πασοκάρα!
1: Δεν παίζει δηλαδή αυτό το πράγμα. Ναι. Έρχεται και ψηφίζει κιόλα.
0: Ναι.
1: Στις κομματικές εκλογές, καταλαβαίνεις.
0: Μια χαρά.
1: Ναι.
0: Δεν είχε το 2 ευρώ.
1: Λέει, χθες έγραψα Πασοκάρα η επόμενη κυβέρνηση.
0: Ναι.
1: Τώρα το διευκρινίζει. Όταν χάσει η Νέα Δημοκρατία σε καμιά δεκαριά χρόνια το βλέπω.
0: Α, εντάξει. Καταλαβαίνεις,
1: δηλαδή. Είναι εντάσσεται στο κλίμα της μέρας. Διεθνής ημέρα της ελπίδας είναι. Πολύ αισιόδοξο το βλέπω. Εσύ, Νίκο. Εντάξει. Και ο Ολυμπιακός πρωταθλητής Ευρώπης.
0: Στο ποδόσφαιρο ή στο μπάσκετ, στο μπάσκετ είμαστε. Στο μπάσκετ θα το ξαναπάρουμε του χρόνου.
1: Ναι.
0: Ναι, για να...
1: Καλά, κάτσε, μαζέψου κι εσύ.
0: Όχι, να κάνουμε το repeat, ρε Δημήτρη. Άλλος, να μειώσουμε τη διαφορά.
1: Άλλο στη Διεθνή Μέρα της Ευρώπης. Της Ελλάδας. Της Ελπίδας.
0: Πάντα η ελπίδα. Η ελπίδα σε κάθε περίπτωση πεθαίνει.
1: Πηγαίνει πάντα με την Ελλάδα.
0: Πάει με την Ελλάδα, ακριβώς. Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει, η ελπίδα πάντα τελευταία.
1: Να δούμε άλλα μηνύματα.
0: Λοιπόν, ο Θωμάς αναφέρεται γενικότερα στην κουβέντα, στη συζήτηση που έχει ανοίξει για τους αστυνομικούς σε σχέση με το περιστατικό.
1: Ναι.
0: Για το αν πρέπει να απλοφορούν και όλα τα σχετικά. Δεν ξέρω αν το διάβασες
1: πριν. Το διαβάσαμε πριν αυτό με, το, με την. Ναι. Που επικαλείται ότι γίνεται στην Αγγλία.
0: Η Ρένα λέει: καλημέρα, ευτυχώς με ειδοποιήσατε, δεν το ήξερα. Καλή εκπομπή και χωρίς το τσουνάμι. Καλημέρα και στην κυρία Βουγιουκλιώτη. Όχι, τσουνάμι Σαββατοκύριακο δεν έχει, έχει Κασιανή βραχά. Τσουνάμι από Δευτέρα θα έχετε κανονικότατα, να ξέρετε. Απλά με τον Αλέξανδρο Κόντι. Εγώ υποτίθεται η, πώς το λέει, η ταπεινότητά μου έχω χαιρετήσει από την Παρασκευή. Γιατί βγαίνω σε άδεια.
1: Πίστευε ότι βγαίνει σε άδεια.
0: Ναι, ναι, αλλά ήρθαμε εδώ το Σαββατοκύριακο για να παρακαλώ. Γεια σας και σε εσάς.
1: Τι, φεύγεις. Φεύγεις, γιατί μας χαιρετάς Γιάννη. Εμείς φεύγουμε. Εμείς φεύγουμε. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων, Θοδωρής Αξελός, και επιστρέφουμε λίγο να δούμε, να ξετυλίξουμε το κουβάρι των συνεντεύξεων που έχουμε, των συζητήσεων.
0: Θα ξεκινήσουμε με τον Στέφανο Γκίκα. Είναι ο υφυπουργός ναυτιλίας. Θα εκμεταλλευτούμε και την ιδιότητά του, ο οποίος είναι μπαρουτοκαπνισμένος, παρακαλώ, καπετάνιος του πολεμικού ναυτικού. Ο κύριος Γκίκας, εν αποστρατεία βεβαίως, διότι συμβαίνουν πάρα πολλά εκεί στα στενά του Ορμούς και όχι μόνο. Επανερχόμαστε. Επανερχόμαστε.
3: Αντένα Πάτρας 105,3. Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη γίνης, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίο 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
4: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
5: Konnichiwa.
6: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70. Και online kendrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
7: Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610 46 4000.
5: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
8: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
5: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
8: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
5: Οπτικά ιατρού.
8: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
5: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
8: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
5: Τηλέφωνο 26930 24690.
8: Οπτικά Ιατρού.
5: Ό,τι εμπιστεύεστε.
9: Αυτό που είναι αληθινότερο από την αλήθεια είναι το παραμύθι. Δίνει νόημα και στην αλήθεια αλλά και στη ζωή. We could be together. Γι' αυτό και εμείς πιστεύουμε στα παραμύθια. Ραπουνζέλ Coffee Spot. Κολοκοτρώνη και Ρίγα Φεραίου Γωνία. Ραπουνζέλ. Την αλήθεια την ξέρουμε. Για ένα παραμύθι ζούμε.
10: Μαύρου χρήματος, διαβιβάζοντας τα σχετικά πορίσματα στη δικαιοσύνη. Και στοιχεία σοκ από την έρευνα της MRB. Το ελληνικό νοικοκυριό γερνά και συρρυκνώνεται. Η Real News παρουσιάζει την εφιαλτική εικόνα της έξαρσης του δημογραφικού προβλήματος. Οι μισοί ζουν μόνοι ή σε διάδα. Το 34,8% δεν έχει παιδιά, ενώ η οικονομική πίεση παραμένει έντονη. Το δημογραφικό ανεβαίνει σταθερά στην ιεράρχηση των πολιτών, έχοντας διπλασιαστεί ως ανησυχία από το 2022. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
11: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
12: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
14: Στο μικρόφωνο ο Θοδωρής Αξελός. Την αποφασιστική αντίδραση από την Αθήνα στην απειλή πολέμου από την Τουρκία επισημαίνει η Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Κόκκινη γραμμή, η άρση του Κάζους Μπέλι». Απέναντι στην τρομοκρατία δεν χωρούν ούτε αστερίσκοι ούτε συμψηφισμοί, τονίζει στην εβδομαδιαία ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός με αφορμή τις συλλήψεις υπόπτων για τις δολοφονικές επιθέσεις στη Μαρφίν το 2010 και αυτών σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη που στήριξαν τη ζωή της Βάγιας Νέστορα. Περισσότερα στο real.gr. Με νέα πλήγματα σε 140 ιρανικούς στόχους, απάντησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες μετά την επίθεση των φρόντων της Επανάστασης σε κυπριακό φορτηγό πλοίο στα στενά του Ορμούζ. Το πλήρωμα το εγκατέλειψε ενώ αγνοείται ένα μέλος του. Υπέκυψε ο 20χρονος που είχε τραυματιστεί από πειρά αστυνομικών κατά τη διάρκεια καταδίωξης στο Άργος. Προφυλακίστηκαν μετά την απολογία τους οι δύο αστυνομικοί. Αυξημένη κίνηση στην Αττική Οδό από Παλίνιο Βρυλίσια και στην έξοδο της Αθηνών στο Σκαραμαγκά.

0: Λοιπόν, παιδιά, επιστρέψαμε. Real FM στους 97,8 είναι ο κύριος Σπύρος Παπαδάκης.
1: Ποιος?
0: Ο κύριος Σπύρος Παπαδάκης. Ναι.
1: Ο και κύριος εδώ... Δημήτρης Μιχαλέλης.
0: Μάλιστα, είναι 33 λεπτά.
1: Με μπέρδεψε το κύριος, ρε παιδί μου.
0: Είναι 33 λεπτά μετά τις 11. Πριν πάμε στην συνέντευξη για την οποία σας μίλησε νωρίτερα ο Σπύρος, θέλω να σας μιλήσω για ένα event, μια εκδήλωση, μια παράσταση πολύ ενδιαφέρουσα και σημαντική, που θα λάβει χώρα την 31η Ιουλίου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. Εκεί γράφεται ιστορία. 31 Ιουλίου, λοιπόν, Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, με την υποστήριξη της Alpha Bank, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Πολιτισμός για Όλους και σε παραγωγή του Εθνικού Θεάτρου, οι Τροάδες του Ευρυπίδη παρουσιάζονται από μεικτό θίασο ερμηνευτών με και χωρίς αναπηρία, με τη συμμετοχή της καλλιτεχνικής ομάδας Εν Δυνάμει. Μία παράσταση σε σκηνοθεσία Ελένης Ευθυμίου, σχεδιασμένη για πρώτη φορά, ώστε να είναι πλήρως προσβάσιμη και σε άτομα με αισθητηριακές αναπηρίες, δηλαδή αναπηρίες που σχετίζονται με την όραση και την ακοή, αποδεικνύοντας ότι η ισότιμη πρόσβαση στον πολιτισμό δεν είναι προνόμιο αλλά δικαίωμα όλων. 31η Ιουλίου, Τροάδες, Ευρυπίδη, Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, ε!
1: Μια χαρά, μια χαρά. Είναι πολύ ωραία εκδρομούλα να συνδυάσεις εκείνες τις περιοχές, πολύ όμορφες περιοχές.
0: Και το event, αυτό λέω, το ωραίο event, το Πολιτισμός για όλους.
1: Στο θέατρο της Αρχαίας Επιδαύρου.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, είχαμε πολλές απορίες, μας δημιουργούνται μας καθημερινά απορίες, να ξέρετε, και ψάχνουμε τους κατάλληλους ανθρώπους για να μας λύσουν αυτές τις απορίες. Και δεδομένου ότι έχουμε και τις εξελίξεις στα στενά του Ορμούς, έχουμε.
0: Για άλλο τον αναζητήσαμε χτες.
1: Εντάξει,
0: και άλλο προκύπτει, αλλά οκ. Okay.
1: Αλλά δεν υπάρχει περίπτωση τον κύριο Στέφανο Γκίκα, τον Υφυπουργό Ναυτιλίας, να μην τον εκμεταλλευτούμε, και έχοντας και την προηγούμενη ιδιότητά του, αρχιπλήρχος εν αποστρατεία του πολεμικού ναυτικού, παρακαλώ.
0: Ναι, καλά, δεν τον ρωτήσουμε για τις Μπελαρά.
1: Για τις Μπελαρά δεν θα. Τώρα γιατί μου βάζεις.
0: Ναι.
1: Όχι, ας το αφήσουμε. Να μην ρωτήσουμε για Μπελαρά, αλλά σίγουρα θα ρωτήσουμε για τα στενά του Ορμούς και για αυτά τα οποία γίνονται εκεί στην Μέση Ανατολή. Καλή σας ημέρα, κύριε Υπουργέ. Καλή Κυριακή. Σας ευχαριστούμε πολύ που είσαστε κοντά μας.
2: Καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές.
1: Κύριε Μιχαλέλη.
0: Κύριε Υπουργέ, να ξεκινήσουμε λίγο με αυτό το τελευταίο της επικαιρότητας. Έκλεισαν πάλι τα στενά του Ορμούς. Οι αναφορές λένε ότι επλήγει πλοίο με κυπριακή σημαία. Υπάρχει αγνοούμενος Ελληνοκύπριος. Θέλουμε να την πληροφορία σας, σχόλιο επ' αυτού του γεγονότος και μετά με την όλη κατάσταση που επικρατεί εκεί και την ασφαλεία.
2: Καταρχάς να πούμε ότι είναι μια δυσμενής εξέλιξη. Χτες το βράδυ είχαμε και τρίτη επίθεση από το Ιράν και βεβαίως επιθέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών στο έδαφος του Ιράν.
0: Σωστά.
2: Σε πάνω από 140 στόχους. Να πω ότι δυσκολεύει η κατάσταση. Πιθανώς οι φρουροί της επανάστασης ή συγκεκριμένες μονάδες ακολουθούν δική τους διαδικασία και προσβάλλουν πλοία, με αποτέλεσμα να υπάρχει αυτή η αντίδραση. Τώρα το συγκεκριμένο πράγματι ήταν ένα πολύ σοβαρό περιστατικό. Να πω ότι από την αρχή του πολέμου μέχρι σήμερα είχαμε 58 ή 59, κοντεύουμε τις 60 επιθέσεις σε εμπορικά πλοία. Είναι ένας τεράστιος αριθμός. Το συγκεκριμένο κυπριακών συμφερόντων πράγματι, οι πληροφορίες που έχουμε είναι ότι δεν υπήρχαν Έλληνες ή Κύπροι ναυτικοί μέσα.
1: Α, δεν ισχύει δηλαδή η πληροφορία ότι αγνοείται ένας Ελληνοκύπριος.
2: Αγνοείται, αλλά όχι Ελληνοκύπριος, Ινδός.
1: Α, Ινδός.
0: Ναι. Σε κάθε περίπτωση αγνοείται ένας άνθρωπος.
1: Ναι, ναι.
2: Ένας άνθρωπος και βεβαίως έχουν εγκαταλείψει το πλοίο. Ήταν ένα πλοίο μεταφορά σε containers. Τώρα, από εκεί πέρα είναι μια πολύ σοβαρή εξέλιξη αυτή. Έφεραν τα αντίπαινα των ΗΠΑ. Αντίστοιχα, είχαμε και επιθέσεις από πλευράς Ιράν στις διάφορες χώρες σε και καλά αμερικανικά συμφέροντα. Τα περισσότερες εκ των οποίων αναχαιτίστηκαν.
1: Είναι όμως, αν μου επιτρέπετε, κύριε Υπουργέ, ένα ζήτημα. Διότι δεν έχει συμπληρωθεί καν μία εβδομάδα από την Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, που εκεί υποτίθεται ότι ελήφθησαν και κάποιες αποφάσεις, ότι υπόθηκαν πράγματα προς την κατεύθυνση της ειρήνης στην περιοχή και όχι της αναζωπήρωσης και όλα τα σχετικά. Από ό,τι φαίνεται, όλο αυτό πριν ακόμα ξεκινήσει αυτό το ευχολόγιο, βρίσκεται ήδη κλειδωμένο στο ντουλάπι της ιστορίας.
2: Αυτό που έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι τα στενά να παραμείνουν ανοιχτά. Το διάστημα που παρέμειναν ανοιχτά δηλαδή από το Μάιο μέχρι σήμερα, περάσανε 800 πλοία και μεταφέροντας 400 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου. Καταλαβαίνετε, ότι ήταν μια ανάσα μεγάλη αυτή, και αυτό πέσανε και οι τιμές στα καύσιμα, στο αργού πετρέλαιο και κατά συνέπεια παντού. Τώρα λοιπόν, όσο έχουμε επιθέσεις, όσο δυσκολεύει περισσότερο η κατάσταση, και αυτό θα το δούμε πάλι στην άνοδο των καυσίμων. Άρα λοιπόν πρέπει να γίνουν κινήσεις ώστε να ξανανοίξουν τα στενά άμεσα, και προς τα εκεί κινείται και η αμερικανική και η ευρωπαϊκή ηγεσία. Από εκεί πέρα, βεβαίως, εμείς το παρακολουθούμε, είμαστε σε επαφή με όλα τα πλοία που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή. Έχουμε ελληνικά πλοία, συνολικά πάνω από 128-130 πλοία βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή. Μιλάμε Περσικό, Κόλπο Ομάν και μέχρι Ερυθρά θάλασσα, Αραβική θάλασσα. Άρα λοιπόν, έχουμε κάθε συμφέρον να δούμε και εμείς, και είναι και θέση βεβαίως της Ευρώπης και της Ελλάδος, να είναι ανοιχτά τα στενά του Ορμούς. Παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Πιστεύω ότι θα έχουμε το αμέσως προσεχές διάστημα αντιδράσεις και από πλευράς Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρώπης, ώστε να πετύχουμε αυτό το άνοιγμα των στενών. Ούτως ή άλλως είναι σε όλα τα ανακοινοθέντα από όλους τους ηγέτες αυτό.
1: Πιστεύετε ότι θα χρειαστεί να επιχειρήσουμε ως, και ως χώρα, αλλά στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, στη συγκεκριμένη περιοχή, διότι στην επιχείρηση Ασπίδες τα ελληνικά πληρώματα όχι απλά άφησαν πολύ θετικές εντυπώσεις, νομίζω ότι έκαναν και την καλύτερη δουλειά σε σχέση με τους υπόλοιπους συμμάχους.
2: Ναι, βεβαίως, η Ελλάδα στην επιχείρηση Ασπίδες, που είχε και την πρώτο καθεδρία, πραγματικά επιχείρησε με άριστο τρόπο και πήρε τα εύσημα όχι μόνο από τους Ευρωπαίους, αλλά και σε επίπεδο νατοϊκό και όχι μόνο, έτσι. Δηλαδή ήταν πάρα πολύ αποτελεσματική και ήμασταν η μόνη χώρα που είχε μονίμως πλοίο εκεί. Κοιτάξτε, εγώ το θεωρώ δεδομένο ότι αργά ή γρήγορα θα γίνει αυτή η επιχείρηση συνοδείας εμπορικών πλοίων από τα στενά του Ορμούς, είτε με μια διεθνή δύναμη ή και με συμμετοχή βεβαίως της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμείς κινούμαστε πάντα στο πλαίσιο των αποφάσεων του Συμβουλίου του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, αλλά και των αποφάσεων που θα πάρει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν κινούμαστε δηλαδή αυτόβουλα, αυτό εννοώ. Έχουμε όμως κάθε συμφέρον ως η μεγαλύτερη δύναμη στον κόσμο στην ναυτιλία να δούμε πολύ σύντομα τα στενά ανοιχτά και με ασφάλεια.
1: Λοιπόν, να έρθουμε λίγο στα δικά μας, διότι καλοκαιράκι, κύριε Γκίκα, και μάλιστα θα σας πάω λίγο και στα μέρη σας. Υπάρχει ένα ζητηματάκι με τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Ξέρω, θα μας πείτε, δεν έχουν γίνει αυξήσεις, έχουν παραμείνει στις τιμές της περσινής χρονιάς και όλα τα σχετικά. Παρόλα τα αυτά, εξακολουθεί να είναι ένα δυσβάστακτο κόστος για μια ελληνική οικογένεια προκειμένου να πάει σε ένα νησί. Παραδείγματος χάρη, να φύγει από την Ιγουμενίτσα για να πάει στους Παξούς, μία τετραμελής οικογένεια θέλει αρκετά χρηματάκια συν το αυτοκίνητο για να πάει απέναντι και να γυρίσει πίσω. Πόσο δε μάλλον να μπούμε στη διαδικασία να μιλήσουμε για μεγαλύτερες αποστάσεις και για νησιά τα οποία απέχουν περισσότερο από την ηπειρωτική Ελλάδα. Προτίθεστε να κάνετε κάτι, έστω να υπάρξει μια συμφωνία κυρίων για να μας πάει λίγο καλύτερα το καλοκαίρι και πιο φθηνά?
2: Καταρχάς να πω ότι έχουμε ήδη κάνει κινήσεις προκειμένου τα εισιτήρια, τα ακτοπλοϊκά, να παραμείνουν σταθερά σε σχέση με το 25 και σε σχέση με το 24. Δεν υπάρχει δηλαδή αύξηση, αν δείτε, στις τιμές των εισιτηρίων. Πρόσφατα, με τροπολογία που κατέθεσε ο Υπουργός, ο Βασίλης ο Κικίλας, και ψηφίσαμε στη Βουλή, επιστρέφονται, να το πω, οι 57 εκατομμύρια, όσο είναι δηλαδή υποχρεωτικές εκτόσεις, στους ακτοπλοούς. Και γι' αυτό οι τιμές, παρά τους αντικειμενικούς λόγους που επιβάλλουν αυξήσεις, έμειναν σταθερές. Τώρα, το άλλο που γίνεται είναι μια προσπάθεια ακριβώς με τις εταιρείες να δοθούν και εμπορικές εκτόσεις, διότι είναι και αυτός ένας παράγοντας σημαντικός, όπως τα ταχύπλοια για παράδειγμα ανακοινώθηκαν εκτόσεις της τάξης του 20 και μπορούν να φτάσουν και μέχρι το 40% σε συγκεκριμένα δρομολόγια για οικογένειες και παρέες. Άρα λοιπόν, αν δούμε την κατάσταση σε πραγματικές τιμές, θα δούμε ότι δεν υπάρχουν αυξήσεις σε σχέση με το 24 και το 25 στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Βεβαίως, ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο.
1: Πάντα
2: προσπάθεια γίνεται και από τον Βασίλη τον Κικίλια και από όλους τους ανθρώπους που είμαστε στο Υπουργείο Ναυτιλίας να κρατηθούν οι τιμές και να υπάρχουν αυτές οι εμπορικές εκτόσεις.
1: Εσάς πώς πάει η προεκλογική σας εκστρατεία, κύριε Υπουργέ? Εκλογές την άνοιξη του 2027.
0: Βουλευτής Κέρκυρας.
1: Βουλευτής Κέρκυρας.
0: Να τα λέμε ακριβώς αυτά, διότι
1: ποτέ δεν ξέρεις.
2: Έντονη είναι η διαδικασία, δεν σας το κρύβω.
0: Σας έχει εξαντλήσει ο γραμματέας, ε?
2: Είναι έντονη.
0: Σας έχει βγάλει πρόγραμμα σε όλους.
2: Και δεν είναι μόνον από το δικό μας κόμμα. Το βλέπω και στους συναδέλφους των άλλων κομμάτων. Εντάξει, ο Πρωθυπουργός έχει πει ότι θα γίνουν την άνοιξη του 27. Αυτός είναι ο ορίζοντας. Από εκεί και πέρα όμως έχουμε ένα σοβαρό καθήκον εμείς να περάσουμε στους πολίτες το έργο το οποίο έχει γίνει, γιατί έχει γίνει πραγματικά σημαντικό έργο σε όλους τους τομείς αυτά τα 3 ή αυτά τα 7 χρόνια που κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία. Οπότε αυτός είναι ο στόχος μας. Δεν είναι ένας εύκολος δρόμος, διότι είναι και καλοκαίρι, καταλαβαίνετε, ο τουρισμός είναι στο φουλ. Παρόλα αυτά, εμείς το κάνουμε αυτό, και όχι μόνο βεβαίως εγώ στην Κέρκυρα, και σε όλη την Ελλάδα. Βλέπετε, κλιμάκια του κόμματος είναι στην πρώτη γραμμή παντού.
1: Υπάρχει θετική ανταπόκριση από τους συμπολίτες σας, κύριε Κίκα, όχι στο πρόσωπό σας, απέναντι στην κυβερνητική πολιτική?
2: Κοιτάξτε, υπάρχει ενίοτε προβληματισμός, διότι οι πολίτες δεν είναι ενημερωμένοι στο βαθμό που πρέπει για διάφορες πτυχές του κυβερνητικού έργου.
1: Μα τώρα χρειάζονται ιδιαίτερη ενημέρωση για την καθημερινότητά τους? Δηλαδή, είτε περνάνε καλά είτε δεν περνάνε καλά.
2: Όχι, να σας πω. Ναι, η ακρίβεια βέβαια είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, το έχει πει και ο Πρωθυπουργός, το λέμε και όλοι, γίνονται κινήσεις, ήδη από το Σεπτέμβριο θα υπάρξουν σημαντικές εκπτώσεις, ενώ καλύτερες τιμές στα βασικά προϊόντα. Από εκεί πέρα όμως, θέλω να σου πω ότι έχει επιβαρυνθεί το πολιτικό κλίμα από την τοξικότητα την οποία βλέπουμε από κόμματα της αντιπολιτεύσεως. Και ενίοτε και πολλά ψέματα.
1: Εντάξει, έχετε βάλει και εσείς λίγο το χεράκι σας. Κάτι ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, κάτι γενικότερα και άλλα στελέχη. Δηλαδή και η κυβερνητική πλευρά δεν είναι. Δεν γίνονται όλα αυτά ερήμηντης.
2: Νομίζω όμως ότι δεν μπορούμε να συγκριθεί η Νέα Δημοκρατία με άλλα κόμματα της αντιπολιτεύσεως. Προχθές ο κύριος Βελόπουλος στη Βουλή μας χαρακτήριζε με χαρακτηρισμούς, ενώ τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας ανάρμοστους, να μην πω τίποτε άλλο. Γιατί ήμουν στη Βουλή, το λέω, και παρουσίαζα ένα τμήμα ενός νομοσχεδίου. Σε κάθε περίπτωση λοιπόν είναι το κλίμα τοξικό. Εμείς όμως κοιτάμε μπροστά, έχουμε αρκετό πολιτικό χρόνο να ολοκληρώσουμε δρομολογημένα έργα και ζητήματα τα οποία απασχολούν τους πολίτες, και νομίζω ότι μετά την έκθεση και της Θεσσαλονίκης που θα υπάρξουν σημαντικές ανακοινώσεις και εκεί, νομίζω ότι θα μπούμε στην τελική ευθεία.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κίκα. Να είστε καλά.
0: Χαίρετε, γεια σας.
1: Γεια σας.
3: Real FM. Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση. Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
5: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
6: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
7: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο Seajet.
6: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
7: Για πότε είναι αυτά?
6: Για σήμερα.
7: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
8: Με Seajets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
9: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
7: Οχ, φτάσαμε.
6: Με Seajets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
8: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
10: Σήμερα με τη Real News. Η χαμένη βαλίτσα. Η αγωνία κορυφώνεται στη νέα αυτοτελή ιστορία από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Ρότερνταμ, δοκιμάζουμε γεύσεις της Κροατίας, μαγειρεύουμε νοστιμιές από τη Λιόν και φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκος των ακτών. Ακόμη, Real Health, το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
11: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, πάρα πολλά τα μηνύματά σας για την οπλοφορία τα περισσότερα, την οπλοφορία των αστυνομικών. Ο Φόρτσα Παοκάρα, ο οποίος, εντάξει, ναι, έτσι κι αλλιώς δεν μας έχει ιδιαίτερη συμπάθεια. Προφανώς είναι άλλον γενικός.
1: Ναι, ρε παιδί μου.
0: Προσεγγίσεων και απόψεων.
1: Ούτε ο Οσμάν δεν τον έχει ηρεμήσει.
0: Λέει, στην Αγγλία έχει και κάδους που σου λένε, παρακαλώ, πετάξτε εδώ τα μαχαίρια σας. Εκεί σφάζονται στις παπ κάθε αγωνιστική. Δίνουν ραντεβού για μαχαιρώματα στα πάρκα, ναι, και στα αλσίλια. Να τα υιοθετήσουμε και αυτά. Απορώ αν είστε δημοσιογράφοι ή απλά είδατε φως και μπήκατε.
1: Είδαμε φως και μπήκαμε, αδερφέ, εδώ και 32 χρόνια.
0: Συγγνώμη,
1: εγώ 40.
0: Πώς προέκυψε τώρα αυτό? Δεν είμαι 40.
1: Πόσο?
0: Αλλά πώς προέκυψε να υιοθετήσουμε κάτι της Αγγλίας? Είπαμε το ακριβώς αντίθετο. Ρε Φόρτσα Παοκάρα,
1: βγάλτε τη μαρμελάδα από τα αυτιά και εν πάση περιπτώσει να μάθετε να ακούτε με τα αυτιά και να βλέπετε με τα μάτια. Αν κάνετε το αντίθετο, υπάρχει πρόβλημα.
0: Ναι, υπάρχει. Κοίτα, ή είσαι ζήτημα, προκατηλημένος, ή είσαι αιμονικός με οτιδήποτε δεν ικανοποιεί τα αυτιά σου. Οπότε δικαιούμαι να ρωτήσω, αν απορώ αν είσαι ακροατής ή είδες φως και μπήκες για να γράψεις αυτό το οποίο ήθελες να γράψεις, έτσι, για να βγει από μέσα σου.
1: Λοιπόν, ο Στέλιος λέει ότι πάμε για εκλογές. Καλημέρα, Στέλιο. Τα υπόλοιπα αντιλαμβάνεσαι, δεν μπορούμε να τα διαβάσουμε στον αέρα, αλλά το ίδιο επιθυμούμε διημάς με ύψιλον. Έλα, το είπα το Σαρδάμ. Καλημέρα και στο Φάνη. Φάνη, δεν το ξέρω αυτό που αναφέρεσαι για το leasing. Θα το ρωτήσουμε και θα μάθουμε. Σίγουρα θα υπάρχει ρεπορτάζ από την εβδομάδα που έρχεται. Καλημέρα και στο Θανάση. Καλημέρα και στον Παναγιώτη. Μας ζαλίσατε από το πρωί για το κυριακάτικο μήνυμα του Πρωθυπουργού. Μάλιστα, δεν έχουμε καν διαβάσει το κυριακάτικο μήνυμα του Πρωθυπουργού.
0: Ναι, μία αναφορά έκανε
1: στο κάζου
0: 10 δεύτερα ο Σπύρος στην αρχή. Το ζαλίσαμε.
1: Από το αρχοντικό της στη δυτική Μάνη ο Παναγιώτης. Καλημέρα, είσαι φαντάζομαι από την κανονική Μάνη, τη λακωνική. Ή τι γιαλατζή, τη μεσσηνιακή.
0: Εγώ δεν μπαίνω σε αυτά. Γιατί...
1: Όχι, εγώ μπαίνω σε αυτά γιατί είμαι από τη λακωνική.
0: Είναι
1: μάνη,
0: και άγρι.
1: Ναι.
0: Σιγά. Σιγά.
1: Έχεις έτοιμη τη φράση, αλλά.
0: Σιγά, λοιπόν. Η Ιωάννα.
1: Ναι.
0: Λέει, για να μην σας αποσυντονίσω αργότερα, στα βαριά, έστειλε μενού ημέρας. Ξεκινήσαμε από νωρίς.
1: Έχει ξεκινήσει, ναι.
0: Χοιρινή τηγανιά. Λέει, αλλά πώς. Από βραδύ τη βάζουμε σε τέτζερι με δύο ξυσμένες ντομάτες, ένα πουμαρό, δύο πιπεριές ροδέλες, δεν ξέρω τι είναι αυτά, αλλά που λέω, τα διαβάζω. Ένα μεγάλο κρεμμύδι ροδέλες, αλάτι, πιπέρι, λίγο λάδι. Το επόμενο μεσημέρι, δηλαδή τώρα, τηγανίζουμε με λίγο λάδι και σερβίρουμε με ρύζι ή τηγανιτές πατάτες. Μάλιστα. Αυτά και άλλα πολλά.
1: Τώρα, ναι. Τώρα,
0: καλά έκανες, Ιωάννα μου, και το έστειλες τώρα για να μην μας αποσυντονίσεις στην πορεία.
1: Να μας αποσυντονίσεις από την αρχή. Έχεις απόλυτο δίκιο.
0: Ο Παναγιώτης έχει γίνει τζάκι, λέει, του Παπαδάκη.
1: Κάθε μέρα.
0: Παπαδάκη, έχω γίνει τζάκι. Σάββατο και Κυριακή και καθημερινή.
1: Θα ηρεμήσουν τα αυτάκια σας δύο εβδομάδες.
0: Φεύγεις, πιστεύεις?
1: Καλό ήταν αυτό, μου άρεσε. Ψυχραιμία και όλα θα πάνε καλά.
0: Ξέρεις, αυτό είναι δύο λέξεις.
1: Ναι.
0: Δεν είπα που μπαίνει το κόμμα.
1: Όχι. το κόμμα το βάζουμε όπου θέλουμε εμείς. Αλλά κοίταξε, δεν θα απομακρυνθώ. Γιατί στο καναλί εργάζομαι κανονικά. Απλά από εδώ θα ξεκουραστώ. Δεν θα ξυπνάω τόσο πρωί.
0: Να.
1: Για κάποιες μέρες.
0: Ωραία.
1: Για δύο εβδομάδες.
0: Λοιπόν, παιδιά,
1: θα επανέλθουμε.
0: Επειδή πρέπει να σας.
1: Ναι, να σου πω κάτι. Επανήλθε. Ναι. Μπράβο, μέχρι τις 12 η ώρα του βγαίνει η Αντιγόνη από μέσα του.
0: Όχι, έστειλε και αργότερα ότι είναι Αντιγόνη με ονοματεπώνυμο. Ναι. Έστειλε και αφημί, λέει, εδώ η Μυτιλίνης και λοιπά.
1: Α, ωραία, ναι. Μια χαρά. Από Μυτιλίνη.
0: Που λέει Γκασμά. Τώρα, πώς Μυτιλινιός, ναι, λέει τον εαυτό του Γκασμά.
1: Είναι άλλη
0: ιστορία. Είναι ένα θεματάκι αυτό.
1: Ναι, από Μυτιλίνη ή από Λέσβο.
0: Ας πούμε ότι είναι στο πλαίσιο της αυτογνωσίας. Κοιτιέται στον καθρέφτη. Λοιπόν, Real News, παιδιά, σήμερα στα περίπτερα. Κόκκινη γραμμή, η άρση του κάζους Μπέλη, αποφασιστική αντίδραση από την Αθήνα στην απειλή πολέμου από την Τουρκία.
1: Είναι το ρεπορτάζ πραγματικά, τι να σας πω, εργόχειρο. Παναγής Γαλιατσάτος, ο Θανάσης ο Τσίτσας, ο Χρήστος ο Μαζανίτης, γενικό, ο Βαγγέλης ο Αρετέος. Το έχουν πάρει λοιπόν από όλες τις πλευρές το ρεπορτάζ. Δεν είναι
0: και
1: τυχαίο.
0: Ο Σπύρος Παπαδάκης θα σας τα πει.
1: Έτσι, σελίδα 9, σελίδα 12, σελίδα 14. Όχι, δεν θα πω κάτι παραπάνω. Να πάνε να αγοράσουν την εφημερίδα.
0: Ναι.
1: Και να την έχουν την εφημερίδα δίπλα τους όλη την εβδομάδα. Γιατί να ξέρετε ότι αυτό το θέμα είναι το οποίο θα συζητιέται όλη την εβδομάδα που έρχεται. Μετά θα κάνετε παράπονα. Δεν μπορούμε να βρούμε την
0: εφημερίδα. Στην πρώτη σελίδα. Ναι. Βασίλειο της Διαφθοράς, οι πολυοδομίες, οι έλεγχοι αποκαλύπτουν στοιχεία για τον παράνομο πλουτισμό των υπαλλήλων σε πάνω από 10 περιοχές της χώρας. Εντόπισε η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, διαβιβάζοντας τα σχετικά πορίσματα στη δικαιοσύνη.
1: Λοιπόν, μάχη σε έτερο θέμα, σε άλλο θέμα, μάχη για τα κλειδιά του ΣΥΡΙΖΑ, και υπάρχει φωτογραφία του κυρίου Φάμελου, του Παύλου Πολάκη, του Νίκου Παπά, της Ρένας Δούρου. Να πούμε ότι σε λίγο θα έχουμε τον Νίκο Παπά. Ένας εκ των πρωταγωνιστών σε αυτό το σύριαλ του ΣΥΡΙΖΑ, για να μας πει, εν πάση περιπτώσει, τι έγινε χθες και τι πρόκειται να γίνει από εδώ και πέρα, και να απαντήσουν και στις καταγγελίες του κυρίου Γιαννούλη.
0: Ναι. Δύο συνεντεύξεις έχει επίσης φιλοξενεί ΡΙΑΛ. Κωνσταντίνος Κυριανάκης, ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, και Κώστας Σκανδαλίδης, ιστορικός τέλεχος ΠΑΣΟΚ.
1: Ο Μίστερ Γραμματέας και ο Μίστερ Διεύρυνση.
0: Ναι. Σωστά τα λες.
1: Του ΠΑΣΟΚ.
0: Τώρα τι άλλο. Στοιχεία σοκ από την έρευνα της MRB, το ελληνικό νοικοκυριό γερνά και σε ρυκνώνεται. Η Real παρουσιάζει την εφιαλτική εικόνα της έξαρσης του δημογραφικού προβλήματος. Οι μισοί ζουν μόνοι ή σε διάδα, το 34,8% δεν έχει παιδιά, ενώ η οικονομική πίεση παραμένει έντονη. Το δημογραφικό ανεβαίνει σταθερά στην ιεράρχηση των πολιτών, έχοντας διπλασιαστεί ως ανησυχία από το 2022.
1: Λοιπόν, και τα υπόλοιπα, να πάρετε την εφημερίδα, το επαναλαμβάνω, να την αγοράσετε. Εκτός του ότι εκτός από θεματάρες έχει και δωράρες, να ξέρετε.
0: Ναι.
1: Η πλούσια έκδοση της Real News. Να πάτε λοιπόν στα περίπτερα.
0: Και επίσης, παιδιά, εκεί, πριν φύγουμε από τη Real, υπάρχουν τρία θέματα τα οποία είναι σημαντικά, που είναι σε αυτά τα οποία έχουμε συζητήσει. Έχει να κάνει αφενός με τις δολοφονικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη και εμπρησμό Μαρφίν. Είναι η στόχη της αντιτρομοκρατικής μετά τις πρώτες συλλήψεις.
1: Ναι.
0: Και έχει πληροφορίες καινούργιες και αποκαλύψεις για τη διπλή δολοφονία στο Αίγιο. Δοκιμαστικά τραύματα στα χέρια της 54χρονης. Εκεί θα έχουμε εξελίξει αυτό το έγκλημα.
1: Και γίνεται...
0: Σε αυτή το διπλή δολοφονία, ναι.
1: Και γίνεται σύρια, λέει, η δολοφονία της Καρολάη.
0: Ναι.
1: Νότα.
0: Ανεβαίνει, λέει, σε διεθνή...
2: Αντένα Πάτρας, 105,3.
3: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
4: Πάρε Στρώμα.
3: Ναι, αλλά τι Στρώμα.
4: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
3: Θέλω Στρώμα, Στρώμα The Original.
5: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου Ψαραδέλης. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα ετοιμοπαράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα, εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, Ψαραδέλης. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69.
6: Η αξιένωση κινήτου δεν είναι μόνο το σημείο, είναι η στρατηγική πίσω από αυτό. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη, κατασκευή και πρόθεση ακινήτων με υψηλά στάνταρτς και σύγχρονη αντίληψη. Επιλεγμένα ακίνητα, στοχευμένη προβολή, αποτελέσματα που ξεχωρίζουν. Γιατί κάθε επένδυση αξίζει να γίνεται σωστά. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-437-357 και στο helga.gr.
7: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
8: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216. Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84.
2: Και το Σαββατοκύριακο η καλύτερη μουσική.

0: Αντένα.
1: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
3: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

στην αρχή για σήμερα, στην αρχή της εκπομπής για σήμερα. Δέκατο τρίτο στη Μεγάλη Βρετανία την προηγούμενη εβδομάδα στα single. Εδώ καλοκαιριάτικα, σχεδόν στη μέση του καλοκαιριού, ο Κοσμάς Κατρεμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για το δίνω που τώρα ξεκινάει. Καλώς ορίσατε. Καλές διακοπές όσους κάνετε διακοπές. Μάλλον θα είστε από αυτό το 50% που κάνει διακοπές φέτος. Το άλλο 50% βράζει στο ζουμί του. Μείνετε εδώ, θα περάσουμε καλά με καινούργια, με παλιότερα. Εδώ ταξιδεύουμε καλοκαιριάτικα, ονειρευόμαστε. Έτσι επαναστατούμε γενικότερα.

λίστα με διάσημους ηθοποιούς. Άλλοι έχουν πεθάνει, άλλοι ζουν ακόμα, άλλοι είναι λίγο νεότεροι, άντρες όλοι. Αυτή η λίστα περιλαμβάνει ηθοποιούς και διαφόρους γνωστούς, τέλος πάντων διάσημους, με το νούμερο των γυναικών που έχουν πάει, είτε από βιογραφίες, είτε από δικές τους δηλώσεις, είτε από απολογισμούς άλλων δημοσιογράφων. Να σας πω λοιπόν, ο Τζακ Νίκολσον, που ζει ακόμα, έχει πάει με πάνω από 2.000 γυναίκες, από ό,τι λέγεται. Ο Μιτ Τζάκερ, που επίσης ζει ακόμα, πάνω από 4.000 γυναίκες. Ο Τζιν Σίμσονς είναι μπασίστας των Kiss, 4.500 γυναίκες. Άκου εκεί να δεις τώρα. Η λίστα συνεχίζεται, είναι ο Warren Beatty με 12.770 γυναίκες, είναι πολύ ακριβές το νούμερο. Αντιστοιχεί με μία γυναίκα κάθε μέρα από το 20ο έτος της ηλικίας του που ξεκίνησε να κάνει σεξ μέχρι τα 55 του. Ο Wade Chamberlain, μπασκετμπολίστας, με πάνω από 20.000 γυναίκες, από ό,τι διαβάζω εδώ, είναι το μεγαλύτερο νούμερο που διαβάζω αυτή τη στιγμή. Ο Marlon Brando θεωρείται ότι έχει ένα μεγάλο αριθμό γυναικών, αλλά δεν έχει βγει ο ίδιος ποτέ να πει κάτι, έτσι έχει φύγει από τη ζωή κι αυτός. Ο Tom Jones, που ζει ακόμα, με 5.000 γυναίκες, ο ίδιος λέει 250 το χρόνο. Δηλαδή άμα ήσουν οι 251, σου λέει, α, τελείωσε για φέτος, του χρόνου πάλι. Και ο Λεωνάρντο Ντικάπριο, που ξέρετε οι περισσότεροι και οι περισσότερες, γύρω στις 15.000 γυναίκες έχει πάει μέχρι στιγμής. Συγχαρητήρια, πάντα τέτοια σας εύχομαι. Για μένα που ακούγεται λίγο αηδία όλο αυτό.

Σε λίγο έρχεται πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφω εδώ για ακόμα μια μισή ώρα μαζί. Θυμίσω ότι αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, μπορείς να με βρεις και στο Instagram και στο Facebook και στο TikTok, γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς Κατραμάδος. Εκεί μιλάμε και επικοινωνούμε και τώρα και μετά την εκπομπή. Επιστρέφω.

0: μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής. Ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Kotsiris Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Kotsiris Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
1: Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά, λέμε Ανδρέα Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις, είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
2: Μπαταρία ζητάς, στον Φλωράτο να πας.
3: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
4: Μόξι, Rooftop Bar, Θέα, 360, Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Μόξι Πάτρα, Marina Hotel. Μόξι, Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης, κάθε Σάββατο και Κυριακή. Μόξι, Rooftop Bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
5: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας.
6: Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Sinsay, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
7: Και

0: Έλαβες. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.

είναι εκπληκτικό, γιατί αυτό εδώ το τραγούδι, το Choosing Texas, είναι για 12η φορά στο νούμερο 1 των Ηνωμένων Πολιτειών. Όχι συνεχόμενη φορά, αλλά 12 εβδομάδες έχει βρεθεί στην πρώτη θέση των Ηνωμένων Πολιτειών στο Billboard. Έχει ενδιαφέρον αυτό. Να μου πεις τώρα και ένας έτσι τύπος σαν τον Τραμπ που διοικεί την Ευρώπη, την κυβερνάει. Λογικό θα ήταν. Δεύτερο ημίωρο για σήμερα εδώ μαζί. Ο Κοσμάς Κατραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Καλοκαιριάτικα. Όλο το υπόλοιπο καλοκαίρι μαζί Θεού θέλοντος. Να το πούμε και αυτό. Στα social media μιλάμε, στις θάλασσες και στις πισίνες βουτάτε εσείς προς το παρόν. Μείνετε εδώ, θα περάσουμε καλά.

κάτι φίλοι συνάδελφοι εδώ. Λένε, σου έχει τύχει ποτέ να ξυπνάς το πρωί, πολύ πρωί, και να είσαι χαρούμενος που θα πας στη δουλειά? Αν σου έχει τύχει αυτό, λέει, να ξαπλώσεις για λίγο στο κρεβάτι εκείνη την ώρα και να περιμένεις 5-10 λεπτά και θα είναι σίγουρο ότι θα σου περάσει. Ισχύει για όλους αυτό. Για όλες τις δουλειές.

Σε λίγο έρχεται διάλειμμα. Πάμε για διαφημίσεις. Και επιστροφή εδώ μετά τις διαφημίσεις. Μην το κουνήσεις. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, μπορείς να με βρεις και στο Instagram και στο Facebook και στο TikTok. Ευχαριστώ πολύ για το χειροκρότημα. Επιστρέφω εδώ σε λίγα λεπτά. Στα social media με βρίσκεις γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς Κατραμάτος.

0: τόσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στη μένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό! Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος, η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα. Τέλος. Ρέλος, 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
1: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
2: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Βημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Βημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
3: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
4: Konnichiwa.
5: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84.
6: Να πουστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας.
7: Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσεϊ, Αντίντας, Πέπκο, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.

0: Αντένα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Plus.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή
6: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
5: Plus.
6: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

επιτυχίες μέσα από τα τραγούδια που ακούγονται στο διάλειμμα της Eurovision. Παλιότερα με τον Justin Timberlake, δεν ξέρω αν θυμάστε. Και φέτος την Άνοιξη, στο διάλειμμα της Eurovision, αυτό εδώ, του Παρου Στέλλαρ. Εδώ στη δεύτερη ώρα για σήμερα καλωσορίσατε ο Κοσμάς Κατραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Άλλη μια ώρα μπροστά μας, καλές διακοπές όσους κάνουν διακοπές στα μέρη μας αυτό τον καιρό. Θα περάσουμε καλά, μείνετε εδώ. Θα περάσουμε καλά, μείνετε εδώ.

Μια ταινία που ξεκίνησε να προβάλλεται στην Ελλάδα 2 Ιουλίου, βασισμένη στην επιτυχημένη ισπανική κομμωδία The People Upstairs. Οι άνθρωποι από πάνω, οι γείτονες από πάνω, πες το όπως θέλεις. Ενδιαφέρουσα ταινία, όχι όμως περιπέτεια, ούτε φαντασίας, ούτε οτιδήποτε άλλο. Ό,τι πρέπει για αυτούς που πηγαίνουν στα καλοκαιρινά σινεμά. Συνήθως με Πελένοπε Κρούζ μέσα, με Σιθ Ρόγκεν, με Ολίβια Γουάιλντ, με Έντουαρντ Νόρτον, οι τέσσερις ηθοποιοί που φαίνονται εκεί. Και μιας και μιλάμε για σινεμά, να σας πω ότι η Τζούντι Φώστερ έκανε μια ανακοίνωση πριν από λίγες μέρες. Ουσιαστικά κάρφωσε το F1 του Μπραν Πιτ και είπε ότι ήταν σαν να το έφτιαξε AI, τώρα που το είδα. Τι να πεις.

όλο αυτό που βλέπουμε με τις υψηλές θερμοκρασίες και στη Γαλλία αλλά και στην Ισπανία, στην Ιβηρική Χερσόνησο γενικότερα. Είναι μια μικρή καταστροφή. Είχα πάει πέρυσι το καλοκαίρι Μαδρίτη και η διαδρομή Μαδρίτη-Τολέδο ήταν κατάξερη. Δεν μοιάζει καθόλου με την ελληνική επαρχία. Καθόλου όμως. Μιλάμε για πάρα πολύ ξέρα εκεί, πολύ ζέστη. Δεν υποφέρεται δηλαδή. Πρέπει αυτό τον καιρό οι άνθρωποι να τραβάνε χοντρό ζόρι. Και έχουν και την έλλειψη νερού. Πάμε σε τελευταίο διάλειμμα και επιστρέφω εδώ για το τέλος μετά τις διευθυντικές.

0: Express γεύσεις, Express ποιότητα, Express νοστιμιά, Εστιατόριο Express. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610 3296 43 και 314248. WhatsApp 6970 020 069. Εξπρές γεύσεις και τιμές.
1: Για τον επαγγελματία που αναζητά πρωτότυπες λύσεις στη συσκευασία, μεγάλη γκάμα αναλώσιμων προϊόντων, καθώς και συνέπεια σε άριστες τιμές MS Packaging. Τυπώστε το λογότυπό σας σε κάθε συσκευασία με την MS Packaging. Με την εγγύηση της MS Group. Τηλέφωνο 2614 000595.
2: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά? Ψάχνεις ακίνητο? Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
3: Διαχρονική υπεροχή, μοναδική αισθητική, αξεπέραστη ποιότητα, Ντερντινής.
4: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απέτηση.
3: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
4: Ντερντινής, δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό, με εξειδίκευση και καινοτομία.
3: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερντινής, Βασιλείου Αδαμοπούλ 64 Πάτρα.
4: Τηλέφωνο 2610 52 74 16 και στο www.dertinis.gr.
3: Η κορυφαία επιλογή.
5: 60 χρόνια ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
6: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
5: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
6: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
5: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
6: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
5: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
6: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
5: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
7: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.

0: Έλαβες. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming. Υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νάπολης Πάφος.
3: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με skills που μαζί μας γίνονται upskills. Πολλές ανώτερες επαγγελματικές κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

Επιστροφή εδώ στη μουσική μετά το διάλειμμα. Τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα, αλλά και για αυτήν εδώ την εβδομάδα. Ο Κοσμάς Κατραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Διαβάζω τρελά σχέδια των ανθρώπων πάνω στη γη. Και πραγματικά δεν μπορείς να το πιστέψεις. Το πρώτο σχέδιο που διαβάζω είναι από το 1930, που ο κόσμος ήθελε να φτιάξει ένα φράγμα στο Γιβραλτάρ για να μειώσει τη στάθμη της Μεσογείου και να δημιουργηθούν έφορες εκτάσεις για να καλλιεργηθούν. Και το άλλο σχέδιο ονομάζεται Σνάμια, είναι του 1990, έχουν σχέση και οι Ρώσοι μέσα, όπου θα φτιάχναν ένα δεύτερο φεγγάρι, από ό,τι διαβάζω εδώ. Για να αυξήσουν το ηλιακό φως στην Αρκτική. Το ξεκίνησαν οι Ρώσοι αυτό, αλλά δεν το τελείωσαν γιατί είχαν προβλήματα οικονομικά και είχαν και ζημιές, από ό,τι διαβάζω εδώ. Καλές διακοπές όσους κάνουν διακοπές στα μέρη μας αυτές τις μέρες. Εμείς εδώ, Θεού θέλοντος, όλο το καλοκαίρι μαζί.

Δουλίτσα να γίνεται και αυτό εδώ το καλοκαίρι. Κάτι το οποίο συζητιέται αρκετά χρόνια τώρα. Τώρα μπορείς να το βρεις και σε προφίλ, είτε στο Facebook είτε στο Instagram, εκατοντάδες call girls με διάφορα προφίλ, ομάδες, και στο Instagram Ελληνίδες αλλά και αλλοδαπές που μετακινούνται στα νησιά το καλοκαίρι κυρίως σε διάφορους τουριστικούς προορισμούς. Έτσι, και εδώ το κείμενο που διαβάζω από site αθηναϊκό μιλάει για 172 προφίλ, 172 ομάδες στην Αθήνα, στη Μύκονο 53 ομάδες, από τη Μύκονο, στη Θεσσαλονίκη 46, Κέρκυρα 24, Ηράκλειο 23, Χανιά 19, Βόλος 18, Ρόδος 15, Σαντορίνη και Λάρισα 14, Πάτρα 13. 13 site με διάφορα call girl, από διαβάζω εδώ. Με τις υγείες μας. Δουλίτσα να γίνεται.

Αυτό ήταν τέλος για σήμερα, τέλος και για αυτήν την εβδομάδα. Για τις δύο προηγούμενες ώρες ο Κοσμάς Κατραμάδος ήταν στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Έτσι θα είμαστε μαζί και την ερχόμενη εβδομάδα, Θεού θέλοντος. Σου εύχομαι να περάσεις όσο γίνεται καλύτερα αυτές τις καλοκαιρινές μέρες και νύχτες, μέχρι να ξαναβρεθούμε και πάλι σε 6 μέρες. Φιλιά πολλά, καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Για χαρά από μένα.

0: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
1: Πάρε Στρώμα.
0: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
1: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
0: Θέλω Στρώμα, Στρώμα The Original.
2: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
3: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου Ψαραδέλης. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα ετοιμοπαράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, Ψαραδέλης. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69.
4: Α, το ξεχάσαμε!
5: Τι ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
4: Όχι, το θερμοσύφωνα. Το ξεχάσαμε ανοιχτό.
5: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
6: Και τέρμα η σπατάλη.
2: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
5: V-Timer και ξένιασες.
7: Moxie Rooftop Bar, θέα 360, δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ειδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντ της πόλης κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar, Ήρων Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.
8: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
9: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
8: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
9: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφουλιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
10: Αρτοζάχαρο πλαστείο, Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 6971. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
11: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας.
12: Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι.
11: Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
13: 24 ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
14: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.
15: Θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
16: Για πάντα!
15: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
17: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
15: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
17: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
18: Real FM. Η ώρα είναι 2.
19: Πολιτικές εξελίξεις.
20: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
21: Κοινωνία.
19: Οικονομία.
22: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
23: Διεθνείς ειδήσεις.
19: Αθλητικά.
23: Πολιτισμός.
24: Ηθοποιός σημαίνει φως.
19: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Καλό σας μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Την αποφασιστική αντίδραση από την Αθήνα στην απειλή πολέμου από την Τουρκία επισημαίνει Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Κόκκινη γραμμή η άρση του Κάζους Μπελί». Η εφημερίδα σε εκτενές ρεπορτάζ υπογραμμίζει μεταξύ άλλων ότι ο Πρωθυπουργός έθεσε και από την Άγκυρα με κατηγορηματικό τρόπο την ελληνική απέτηση να καταργηθεί απόφαση της τουρκικής αυτοσυνέλευσης του 1995. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι η εξάλληψη της τουρκικής απειλής αποτελεί προαπαιτούμενο για να ανοίξει συζήτηση οποιασδήποτε ευρωπαϊκής ή αμυντικής επιδίωξης του Ερντογάν. Απέναντι στην τρομοκρατία δεν χωρούν ούτε αστερίσκοι ούτε συμψηφισμοί, τονίζει την εβδομαδιαία ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός με αφορμή τις συλλήψεις υπόπτων για τις δολοφονικές επιθέσεις στη Μαρφίν το 2010 και αυτών σε σπίτια στελεχών της Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη που στήριξαν τη ζωή της Βάγιας Νέστορα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισημαίνει ότι η πολιτεία έκανε πράξη τη δέσμευσή της να μην αφήσει αυτές τις υποθέσεις στο σκοτάδι. Κλιμακώνεται η σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, καθώς η Ουάσιγκτον εξαπέλυσε νέο κύμα αεροπορικών επιδρομών μετά την επίθεση των φρουρών της Επανάστασης σε φορτηγό πλοίο σημαίας Κύπρου στα στενά του Ορμούς, τα οποία παραμένουν κλειστά. Η Τεχεράνη έπληξε κράτη συμμάχους των ΗΠΑ στον κόλπο. Κατέληξε ο ένας από τους δύο σοβαρά εγκαυματίες που νεσλευόταν στο ΚΑΤ μετά την πυρκαγιά που είχε εκδηλωθεί σε εργοστάσιο στον Ασπρόπυργο. Περισσότερα στο ενικός.gr. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να ενεργοποιηθεί η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων της ΑΔΕ για υπαγωγή στην νέα ρύθμιση λήξη πρόθεσμων οφειλών προς την εφορία σε έως 72 δόσεις. Αρχίζουν αύριο οι θερινές εκπτώσεις.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Η Γαλλία, η Ισπανία την Τρίτη και η Αργεντινή, η Αγγλία την Τετάρτη θα αναμετρηθούν στους δύο ημιτελικούς του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο ποδόσφαιρο. Περισσότερα στο φύλαθλος.gr.
1: Ο καιρός σήμερα.
0: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές στα ορεινά υπηρωτικά. Άνεμοι μεταβλητοί έως 6 μποφόρ. Στους 35 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 34 στη Θεσσαλονίκη.

Τηλέφωνο επικοινωνίας 211-200-8200, επαναλαμβάνω 211-200-8200. Η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη είναι σήμερα στο τηλεφωνικό κέντρο. Στη ρύθμιση του ήχουν η κυρία Μαρία Χριστοδούλου. Όσες και όσοι θέλετε να συμμετέχετε στην εκπομπή μέσω email, στο studio@kirialfm.gr.

Κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Συνήθως όταν έχουμε ντέρμπι στην Ελλάδα γίνεται χαμός την επόμενη μέρα από τηλέφωνα και από μηνύματα. Κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Συνήθως όταν έχουμε ντέρμπι στην Ελλάδα γίνεται χαμός την επόμενη μέρα.

ευχαριστώ Μάρκο μου, αν και δεν θυμάμαι τώρα. Μάρκος από Πετρούπολη, πρέπει να είσαι καινούριος, αλλά είναι σημαντικό αυτό να ξαναπώ, γιατί όλη τη σεζόν φώναζε από αυτό το μικρόφωνο όσον αφορά και το αγγλικό πρωτάθλημα και τα στημένα που κέρδιζε η Arsenal, και πάρα πολλές φορές η μπάλα κατέληγε στα δίχτυα και έλεγα, τι έλεγα, ότι τα μισά γκολ είναι φάουλ, και ότι αν αλλάξει ο κανονισμός θα δείτε ότι θα έχουμε πολλά θέματα. Λοιπόν, στο παγκόσμιο πρωτάθλημα αυτό, το οποίο τελειώνει την Κυριακή, ο κανονισμός άλλαξε. Και εδώ να σας πω, γιατί κάποιοι δεν το έχουν καταλάβει, ότι όταν ακυρώθηκε το γκολ, για το οποίο θα τοποθετηθώ, με πάτε κατευθείαν στο ψητό, πολύ γρήγορα μπαίνουμε, δεν πειράζει. Λοιπόν, όταν ακυρώθηκε το γκολ στο Νορβηγία-Αγγλία, εκτελέστηκε ξανά το κόρνερ. Γιατί? Διότι σύμφωνα με τον καινούργιο κανονισμό, όταν το φάουλ γίνει πριν την εκτέλεση, θεωρείται η φάση ως μη γενόμενη. Διότι κανονικά, πριν τον κανονισμό τον καινούργιο, θα έπρεπε ο διαιτητής, ο Γάλλος, ο Τουρπέν, να συνεχίσει τον αγώνα με φάουλ υπέρ της Αγγλίας. Υποτίθεται που πήρε το φάουλ στο σπρώξιμο του Χάλαντ στον Άντερσον. Και όμως είδατε ότι εκτελέστηκε ξανά το κόρνερ. Η άποψή μου εμένα λοιπόν, φίλε Μάρκο από την Πετρούπολη, διαχρονικά είμαι κατά το να σφυρίζονται αυτές οι φάσεις. Εξαρτάται όμως τι φάση. Εδώ τώρα εγώ δεν είμαι μπροστά, δεν έχω δυναμόμετρο για να ξέρω εάν ο Άντερσον έκανε θέατρο ή όχι. Εγώ βλέπω πάντως τον Χάλαντ και με τα δύο χέρια τον σπρώχνει. Και δεν το λέω γιατί είμαι Αγγλία, δηλωμένος Άγγλος, αγγλόφιλος, από παιδάκι, και θα είμαι, καμία σχέση το ένα με το άλλο. Από τη μία λοιπόν λέω ότι αυτές οι φάσεις δεν μου αρέσει να σφυρίζονται, απ' την άλλη όμως είναι θέμα διαιτητή, είναι θέμα βαρίστα, εάν το έχουν κρίνει ότι έγινε φάουλ. Πάντως έχουμε δει σε αυτό το Μουντιάλ πολλές τέτοιες φάσεις, πριν εκτελεστούν τα κόρνερ, οι διαιτητές να φωνάζουν τους ποδοσφαιριστές, συστάσεις, ιστορίες, και βλέπετε ότι έχουμε μια πάρα πολύ σημαντική βελτίωση. Γενικά είναι κάποιοι κανονισμοί που είναι προς το καλό του ποδοσφαίρου, και αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας πολύ σοβαρά. Και βλέπετε ότι το ένα φέρνει το άλλο. Παράδειγμα, είδατε τους παίχτες ότι στις 10 περιπτώσεις οι 8 που πέφτουν κάτω, πάνε οι διαιτητές και τους μιλάνε ότι εάν θα μπει μέσα ιατρικό team θα βγει σε ένα λεπτό και σηκώνονται. Είδατε. Σου λέει τώρα από το να μείνω ένα λεπτό έξω για να την πατήσει η ομάδα μου και σηκώνονται. Ακόμα και πρόβλημα να έχουμε το πόδι του, σηκώνονται. Για να μην σας πω στους 10 και οι 10 ή 8 ή 9 στους 10. Αυτό είναι καλό. Πολύ καλό για το ποδόσφαιρο. Να γίνει πιο άμεσο, πιο γρήγορο. Ή ας πούμε το play out. Καθυστερείς, θα πάει η μπάλα στον αντίπαλο. Ενώ υπάρχουν κάποια ακραία, όπως η αποβολή του Αλμυρών που έβαλε μπροστά το χέρι του στο στόμα που μιλούσε στον αντίπαλο και αποβλήθηκε, που η UEFA αυτό δεν το υιοθετεί. Είναι αντίθετη. Και καλά κάνει κατά τη γνώμη μου. Είναι πολύ τραβηγμένο αυτό. Αλλά όσον αφορά αυτά που ανέφερα τώρα ή τα στημένα, εάν γίνεται φάουλ πριν την εκτέλεση, επαναλαμβάνω, πριν την εκτέλεση, επανάληψη. Διότι βλέπετε τι γίνεται σε κάθε αγώνα και σε αυτές τις φάσεις που είναι corner και foul. Γίνεται ο χαμός του χαμού. Και μάλιστα δεν ξέρω πόσοι το έχετε παρατηρήσει, πλέον οι ομάδες δεν τα κυνηγάνε τα στημένα όπως τα κυνηγάγανε σε αυτό το Μουντιάλ. Διότι υπήρχαν ομάδες, ολόκληρη επιστήμη έχουν κάνει. Εδώ χθες ακόμα και οι Νορβηγοί, όσοι είδατε τον αγώνα, πόσες φορές πήγε είτε ο Έντεγκαρτ είτε άλλος παίκτης πάνω στο Πίκφορντ. Κατευθείαν, ό,τι κάνουν. Ή της Arsenal, που πάνε και δημιουργούν θέμα στον αντίπαλο goalkeeper, μπαίνουν 5 ξαφνικά, τρέχουν και μπαίνουν 5 και έχουν ένα φοβερό ποσοστό επιτυχίες του goal. Θα μου πεις είναι δουλεμένο, μέσα στο ποδόσφαιρο είναι και το foul, είναι και το corner, μαζί σας. Αλλά από εκεί και πέρα είναι και αντιαισθητικό όλο αυτό που γίνεται, τα τραβήγματα κλπ. Όσον αφορά την ερώτηση που με τον Μπουμπίκα, εάν είμαι ικανοποιημένος από την Αγγλία, να σας πω λίγο γρήγορα το παιχνίδι. Το παιχνίδι μέχρι το 30 δεν υπήρχε άλλη ομάδα, ήταν μόνο Αγγλία. Μου έκανε πολύ έτσι εντύπωση το πώς μπήκαν

Νορβηγοί. Και στην πρώτη κατεβασιά που κάνανε, πέτυχαν αυτό το εκπληκτικό γκολ με τον Σέλντερουπ, το αριστερό εξτρέμ. Το οποίο το παλικάρι αυτό το κάνει 20 φορές, δεν ξέρω αν θα το πετύχει. Μία. Ένα εκπληκτικό γκολ. Πάρα πολύ δύσκολο. Και ευνηδιάστηκαν οι Άγγλοι. Παρόλα αυτά, κατάφεραν να ισοφαρίσουν με τον Μπέλιχαμ. Και εδώ θα σας πω πάλι γιατί έχει σηκωθεί κουβέντα. Στο δεύτερο ημίχρονο είδαμε άλλη Αγγλία. Πολύ κακή εικόνα της. Γιατί ήταν κακή εικόνα της? Γιατί τα έκανε μαντάρο ο προπονητής της. Ο Γκόρντον, ο οποίος ήταν τόσο καλός στο πρώτο ημίχρονο, επιδραστικός και δημιούργησε θέματα, τον κάνει αλλαγή. Γιατί, κύριε, τον κάνει αλλαγή? Τι παραπάνω θα μπορούσε να κάνει ο ΕΣ? Σου βγαίνει και ο Ράις, ο οποίος ο Ράις είναι σημείο αναφοράς για την εθνική Αγγλίας, και ήταν κομμένη στα δύο. Δεν μπορούσε να κάνει παλιά. Γι' αυτό κάποια στιγμή έβαλε τον James. Ο James στη Τζέλσι είναι ένα δεξί μπακ. Πολύ ωραίος παίκτης, αλλά δυστυχώς έχει απανωτούς τραυματισμούς και έχει πέσει. Και τα τελευταία 2-3 χρόνια και ο Μαρέσκα κυρίως τον χρησιμοποιούσε στα χαφ. Πολλές φορές έπαιζε με τον Καϊσέδο, δηλαδή Καϊσέδο James ή James Μέντσο Φερνάντες. Λοιπόν, και προσπάθησε να το συμμαζέψει. Αλλά έπαιξε για λίγο και ξαναγύρισε δεξιμπακ. Εν πάση περιπτώσει, σιγά σιγά λοιπόν, εφόσον η Νορβηγία είχε την μπάλα στα πόδια της, δηλαδή είδαμε μια Νορβηγία από τη με τη Βραζιλία είχε την μπάλα στα πόδια της, ξεκινάει το μάτς με την Αγγλία, παίζει άμυνα, σκοράρει, περνάει το ημίχρονο και αρχίζει στην επανάληψη η Νορβηγία να ελέγχει τον αγώνα. Αλλά μετά, εν πάση περιπτώσει, πήγε στην παράταση, είδατε, Μπέλιχαμ 2-1, η Αγγλία είναι στους 4 με την Αργεντινή. Επαναλαμβάνω, ως εικόνα δεν μου άρεσε, ως αποτέλεσμα ασφαλώς με ικανοποίησε, δεν το συζητάμε. Τώρα, όσον αφορά τις φωνές κατόπιν εορτής των Νορβηγών για το γκολ του Μπέλιχαμ, ότι δεν ξέρω πώς το έχετε πάρει χαμπάρι, είναι θέμα αυτό. Όταν ο τερματοφύλακας των Νορβηγών, ο οποίος ευθύνεται φυσικά για το 2-1, έτσι, πριν το 1-1, διώχνει την μπάλα μακριά, η οποία βρήκε ένα σύρμα από αυτές τις κάμερες που είναι πάνω από το γήπεδο και βοηθάνε στην κάλυψη του αγώνα. Η μπάλα, άμα την προσέξετε, θέλει βέβαια τώρα παρατηρητικότητα και να το δείτε σε slow motion. Άμα την προσέξετε, ξαφνικά πέφτει και πάει σε άγκλο. Και από εκεί ξεκινάει η επίθεση και φτάνει ο Μπέλιχαμ στην ισοφάριση. Η επίσημη θέση της FIFA είναι ότι ο αισθητήρας της μπάλας δεν ειδοποίησε το διαιτητή, γιατί έχουν, ξέρετε, αισθητήρες goal line technology κλπ. Δεν ειδοποιήθηκε λοιπόν ο Γάλλος. Όμως, εάν δούμε την πορεία της μπάλας, όντως ξαφνικά πέφτει γρήγορα κατά κάποιο τρόπο κάθετα. Δεν είναι φυσιολογικό. Εάν το είχε δει ο διαιτητής, μπορεί να μην το είδε, έτσι. Εάν το είχε δει ο διαιτητής, θα έπρεπε εκεί να σφυρίξει και να πάει η μπάλα ξανά στον τερματοφύλακα ή να κάνει ένα ελεύθερο ανάμεσα σε δύο παίκτες. Κάτι έπρεπε να κάνει. Δεν έπρεπε να συνεχιστεί η φάση. Θα μου πείτε, είναι μια φοβερά σπάνια φάση να χτυπήσει την κάμερα πάνω και να προσγειωθεί. Αλλά είναι μια πραγματικότητα. Εκεί μπορώ να πω ότι η Νορβηγία έχει τα δίκια της, αλλά τελίτσες. Όσον αφορά λοιπόν την ισοφάριση, επαναλαμβάνω, Σπύρο, που βλέπω τώρα εδώ από τη Λαμπρινή, επαναλαμβάνω ότι εγώ μένα δεν τα δίνω αυτά φάουλ. Αυτά, γιατί γίνονται πάρα πολλά. Όμως είναι υποκειμενικό του διαιτητή, του γηπέδου, του διαιτητή και του αβάρ που είναι υπεύθυνοι να πούνε στον διαιτητή τη γνώμη τους και αυτός να πάρει την απόφαση. Αλλά αν τη βάλουμε τη φάση σε slow motion, δεν μπορώ εγώ να κατηγορήσω τον διαιτητή ότι ήθελε να, μπας περιπτώσει, να ευνοήσει την Αγγλία, γιατί φαίνεται ότι ο Χάλαντ σπρώχνει. Τώρα, αν σπρώχνει πολύ, αν σπρώχνει λίγο, δεν το ξέρω. Είναι καθαρά υποκειμενικό αυτό. Και πραγματικά αδικούμε τώρα το ποδόσφαιρο, αδικούμε το Μουντιάλ, να καθόμαστε να ασχολούμαστε με το καλημέρα πάλι τη εκπομπή, λες και παίζει Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, ΠΑΟ, ΚΑΚ που γίνεται χαμός, να ασχολούμαστε πάλι με τη διαιτησία. Λίγο πολύ, να μην κρυβόμαστε, τι περιμέναμε. Γαλλία, Ισπανία και Αργεντινή, Αγγλία. Αυτά τα ζευγάρια δεν περιμέναμε.

Και μάλιστα ο Τούχελ τα έψαλε στους παίκτες στα αποδυτήρια και οι δηλώσεις που έκανε δεν ήταν έτσι ωραίες όταν αυτή τη στιγμή η Αγγλία πάει στους τέσσερις για τέταρτη φορά στην ιστορία της και αντέδρασε ο Μπέλιγχαμ. Και τώρα αυτό δεν ξέρω κατά πόσο είναι καλό σε μια ομάδα να κάνει δηλώσεις ο προπονητής και να βγαίνει το αστέρι της ομάδας, ο οποίος παρά το νερό της ηλικίας του έχει πάρει την εθνική Αγγλία στις πλάτες του μαζί με τον Χάρι Κέιν, και αυτό τον τιμά τον Μπέλιγχαμ. Δεν είναι μόνο τα δύο γκολ, είναι γενικά η αγωνιστική του συμπεριφορά και μπράβο του. Έτσι. Και να λέει ότι δεν είναι έτσι, ό,τι να είναι λέει, δεν ξέρει τι σημαίνει να παίζεις με αντιπάλους όπως είναι ο Χάλαντ, όπως είναι ο Έντεγκαρντ. Είναι πολύ δύσκολες οι συνθήκες κλπ. Οι δηλώσεις αυτές έχουν κάνει το γύρο του κόσμου. Δεν είναι ότι καλύτερο να παίζεις τώρα με την Αργεντινή για μια θέση που οδηγεί στον τελικό της Κυριακής στο New Jersey, της άλλης Κυριακής 19 του μηνός. Εν πάση περιπτώσει θα τα βρουν αυτά, θα τα βρούνε, αλλά είναι θέμα στην εθνική ομάδα της Αγγλίας, η οποία παίζει την Τετάρτη με την Αργεντινή, την Τρίτη προηγείται το μεγάλο παιχνίδι ανάμεσα στους Γάλλους και τους Ισπανούς. Ξεκινήσαμε πάρα πολύ απότομα με τα μηνύματα. Λοιπόν, θα πάμε στα δικά μας σήμερα, έτσι, τα πιο λαϊκά, πιο παλιά τραγούδια. Ξεκινάω με Χριστάκη, έδιωξε και εγώ μια γάτα, σε στίχους του Νίκου Μάθεση και μουσική του Βαγγέλη Περπινιάδη.

0: Το άλλο μάτς Αργεντινή-Ελβετία 3-1 στην παράταση δεν το είδα. Γιατί τελείωσε το μάτς με τον Άγγλων, πήγε 3 παρα 10, 3 παρα 5. Θες λίγο χρόνο να κοιμηθείς, πού να σηκωθείς τώρα να δεις αυτό το παιχνίδι. Έχω δει highlights, γιατί σηκώθηκα νωρίς 8 και 4, να ετοιμάσω εκπομπή και για το site. Ούτε για θάλασσα πήγαμε σήμερα, τίποτα. Λοιπόν, η Αργεντινή, η οποία γενικά έχει δυσκολευτεί. Δεν, εντάξει, ακούς το σκορ 3-1, λες καθάρισε παράταση. Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα, διότι υπάρχει μια φάση του 72 που πρέπει να τη δείτε προσεκτικά. Για μένα είναι αδικία για την Ελβετία το πώς έγινε. Εκεί λοιπόν κάνει ένα φάουλο Παρέδες στον Εμπολό. Είναι αριστερά, κοντά στη γραμμή του πλαγιού out, στο κέντρο του γηπέδου. Ο διαιτητής σφυρίζει φάουλ υπέρ των Ελβετών και δίνει κάρτα στον Παρέδες. Σε αυτές τις περιπτώσεις, επειδή έχει αλλάξει ο κανονισμός, τον ειδοποιούν, μπορεί το ΒΑΡ να ειδοποιεί, εάν έχει κάνει λάθος ο διαιτητής, να του πει ότι ξαναδες τη φάση, έχεις κάνει λάθος. Και όντως, σωστά τον ειδοποιούν από το ΒΑΡ. Ο Παρέδες δεν έκανε απολύτως τίποτα. Όχι, η κάρτα δεν ήταν, δεν έκανε φάουλ. Δηλαδή πήγε το πόδι του Εμπολό ουσιαστικά και μπλέχτηκε με τον Παρέδες. Αλλά όμως δεν μπορείς, ρε φίλε, να το κατηγορείς για θέατρο, να του δίνεις κίτρινη δεύτερη αποβολή. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή θέατρο στο κέντρο του γηπέδου, πλέχτηκε το πόδι. Τι θέατρο, πήγε να πάρει πέναλτι, πήγε να εξαπατήσει, να κάνει. Είναι δυνατόν να έχουμε αγώνα μουντιάλ να πηγαίνουμε για τους 4 του παγκοσμίου κυπέλλου και να δίνεις, να καταδικάσεις έτσι μια ομάδα? Το λέω διότι οι Αργεντινοί προηγήθηκαν, οι Ελβετοί κατάφεραν να σοφαρίσουν και μετά η Αργεντινή εξαφανίστηκε. Από ό,τι είδα στα highlights και από ό,τι διάβασα, κριτικές, έτσι, το διεθνή τύπο. Η Ελβετία έχει την μπάλα στα πόδια της, δημιούργησε προϋποθέσεις και γίνεται αυτή η αποβολή και μετά, εντάξει, το γήπεδο έγερνε. Λογικό είναι. Όταν παίζεις με παίχτη λιγότερο. Ήρθε και αυτή η γκολάρα του Άλβαρες, ένα γκολ ποίημα. Ποίημα αυτό το γκολ, εντάξει. Είναι και μεγάλος παίκτης αυτός. Τρομερός παίκτης. 2-1, 3-1 στο τέλος κλπ. Πάλι έκανε κάτι μαγικές μπαλιές ο Μέση που είδα. Αλλά, ωραία. Όλοι μας θέλουμε να δούμε. Εντάξει, άλλο να δεις Αγγλία-Ελβετία και άλλο να δεις Αγγλία-Αργεντινή. Αλλά να αξίζεις. Να πας με το σπαθί σου και το ίδιο θα έλεγα ήταν η Αγγλία. Δεν με ενδιαφέρει εμένα η ομάδα. Με ενδιαφέρει ότι ο άλλος να προχωρήσει αρκεί να το αξίζει. Κυρία Γαλλία, παίζει το καλύτερο ποδόσφαιρο. Πήγαινε και πάρ' το. Η Ισπανία. Αν όμως σπρώχνεις από τη διαιτησία, δεν μπορείς, δεν γίνεται να μην το πεις. Λοιπόν, εδώ, κατά την άποψή μου πάντα, γιατί είναι υποκειμενικά αυτά, όπως τα βλέπει ο καθένας, οι Ελβετοί αδικήθηκαν. Και δεν ξέρω, 11 εναντίον 11, εγώ δεν λέω ότι θα παίρναγε η Ελβετία. Όχι. Εγώ λέω ότι το μάτς θα ήταν ανοιχτό. Και το είχα πει και χθες. Όταν βλέπεις αυτή τη στιγμή την Αργεντινή με το Κάμπο Βέρτε, όταν τη βλέπεις με την Αίγυπτο, είδε το χάρο με τα μάτια της, το πώς το γύρισε. Εντάξει, γιατί να μην έχει θέμα με την Ελβετία? Η Ελβετία δεν είναι καμιά ομαδούλα της πλάκας. Ούτε είπαμε ότι είναι Γαλλία, ούτε είναι Ισπανία, αλλά είναι μια ομάδα που το παλεύει, που έχει σχέδιο, που έχει καλούς παίκτες και το είδα τι είχε χθες. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι ότι πλέον έχουμε δύο ζευγάρια που μπορούσαν να είναι και τελικοί. Το Αγγλία-Αργεντινή ή το Γαλλία-Ισπανία. Ή το Αγγλία-Γαλλία. Ή το Αγγλία-Ισπανία. Ή το Ισπανία-Αργεντινή. Ό,τι και να γίνει, Τρίτη είναι η Γάλλη, Τετάρτη είναι η Αργεντινή. Κυριακή ο τελικό στο Νιου Τζέρσι, 10 το βράδυ. Ό,τι και να γίνει, θα δούμε πολύ μεγάλο τελικό. Έτσι, εγώ όπως εδώ έχω αποφύγει τα προγνωστικά σε άλλα μάτς, δεν θα κάνω τώρα. Τα πάντα είναι ανοιχτά. Τα πάντα είναι ανοιχτά σε αυτά τα δύο ζευγάρια. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις, ειδήσεις και γυρίζουμε.
1: Real FM.
2: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
3: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
2: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
3: Εννοείται, αγάπη μου.
2: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
3: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
2: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
3: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
4: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Πείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
2: Τάπας, τσούρος, πλαθαμαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν.
1: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
2: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
5: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
6: Έλα, πού είσαι?
7: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
6: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
7: Έλα, εδώ, δεξιά.
6: Ναι, ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
7: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
6: Δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
7: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό, τον πύργο.
6: Άστο, ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
5: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Αντένα Πάτρας 105,3.
8: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, η υγεία σας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610 46 4000. Με σεβασμό στην υγεία.
9: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
10: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
11: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
10: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
11: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
10: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
5: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
12: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
13: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
12: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
13: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
12: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
13: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν αν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
12: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο, αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
13: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
11: αλλά δικό μας είναι.
13: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
15: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
14: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
15: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
16: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
17: Σταθερά στην ιεράρχηση των πολιτών, έχοντας διπλασιαστεί ως ανησυχία από το 2022. Σήμερα, στη Real News που κυκλοφορεί.
18: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
19: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
18: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
20: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
21: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Την αποφασιστική αντίδραση της Αθήνας στην απειλή πολέμου από την Τουρκία επισημαίνει η Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Κόκκινη γραμμή, η άρση του Κάζους Μπέλι». Απέναντι στην τρομοκρατία δεν χωρούν ούτε αστερίσκοι ούτε συμψηφισμοί, τονίζει στην εβδομαδιαία ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός, με αφορμή τις συλλήψεις υπόπτων για τις δολοφονικές επιθέσεις στη Μαρφίν το 2010 και σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη.
0: Περισσότερα στο real.gr. Συναγερμό σήμανε στην πυροσβεστική για φωτιά που εκδηλώθηκε πριν από λίγο στην περιοχή Λάκα Κάτσαρη στον Ασπρόπυργο. Κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με 11 οχήματα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο σε Θεσσαλονίκη και Κιλκής.

0: Μου λέει ο Χρήστος, αφού δεν είδες τον αγώνα, γιατί έχεις άποψη? Ήτανε θέατρο, φίλε, ρώτα να μάθεις. Αγόρι μου, είμαι πολύ συγκεκριμένος. Δεν ξέρεις να ακούς ελληνικά καλά? Δεν είδα τον αγώνα, είδα τη φάση. Δεν σε καλύπτει αυτό? Τη φάση την είδα 10 φορές. Άρα δεν μπορώ να πω για τη φάση? Και δεν ακούτε τι είπα? Ότι ο Παρέδες δεν έκανε τίποτα? Γιατί μου είχε στείλει ένα άλλο φίλο, ο Γιώργος. Είπα ότι ο Παρέδες δεν έκανε φάουλ. Σωστά ή πήγανε στο ΒΑΡ? Αλλά το να τιμωρήσουμε με αποβολή έναν παίχτη. Θες να πω τη λέξη θέατρο και κολλάτε? Θες θέατρο στο κέντρο του γηπέδου που πάνε για ημιτελικά παγκοσμίου κυπέλου? Είμαστε κοντά στο πνεύμα του αγώνα. Και εν πάση περιπτώσει έχω την άποψή μου. Έχεις εσύ τη δική σου, δεν θα τα χαλάσουμε γι' αυτό. Αλλά μην μου λες ότι επειδή δεν είδα τον αγώνα δεν έχω άποψη για τη φάση. Τι σχέση έχει το ένα με το άλλο? Σαν φάση το απομονώνω. Δεν το απομονώνω σαν αγώνα, σαν φάση. Ο διαιτητής έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει με το ΒΑΡ, αλλά ήταν λάθος του να δώσει κόκκινη στον Εμπολό. Κατά τη γνώμη μου, πάντα έτσι. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Σίδωρο Περιστερή. Έλα, κύριε Σίδωρε.
1: Καλησπέρα, κύριε Κολοκοτρώνη.
0: Γεια χαρά.
1: Θα ήθελα να πω για το Μουντιάλ ότι δεν έχει την έγκλη που είχαν άλλα Μουντιάλ και την ένταση. Ότι οι ομάδες αυτές που πάνε, λογικό είναι ότι πάνε, είναι καλύτερες βέβαια, αλλά δεν έχει την ένταση. Δηλαδή, πολύ λάθη η κατάσταση. Δηλαδή, παλιά σκιζόντουσα μες στο γήπεδο. Δηλαδή, έβλεπες πόνο μετά. Τώρα, αποκλείονται, δεν τρέχει κάστανο.
0: Καλά, εντάξει, τώρα αυτό, ας μου επιτρέψετε να πω ότι δεν μπορεί να ξέρουμε ο καθένας πώς νιώθει μέσα του.
1: Ναι, εντάξει.
0: Αλλά είναι τόσο όμως, τόσο σκληρές οι συνθήκες για ένα ποδοσφαιριστή να παίζει όλο το χρόνο. Ας πούμε, εδώ οι Ευρωπαίοι παίζουν πρωτάθλημα, παίζουν Ευρωλίγκα, Champions League. Και δεν είναι μόνο αυτό. Πάνε τώρα σε ένα Μουντιάλ και είναι από αεροπλάνο σε αεροπλάνο και από ξενοδοχείο σε ξενοδοχείο. Ούτε τους σκέφτονται στα τελικά. Έλα Μεξικό, πήγαινε Καναδά, πήγαινε Νέα Υόρκη, πήγαινε. Δεν γίνονται αυτά. Τα έχουν διαλύσει τα παιδιά.
1: Ναι, συμφωνώ. Δεν ρίχνω εγώ ευθύνη στους ποδοσφαιριστές. Είναι πολύ πιο καταπονεμένοι τώρα. Έχουν πολλές υποχρεώσεις.
0: Τους έχουν ισοπεδώσει τους ποδοσφαιριστές. Τώρα αυτό που κάνουν είναι απάνθρωπο. Είναι απάνθρωπο.
1: Μα αυτό σου λέω. Είναι και αυτό το πράγμα όταν δεν υπάρχει ένταση. Δεν σου κάνει και την αίσθηση να κάτσει να το δεις, για άλλο να δεις έναν αγώνα και άλλους πολλούς. Βέβαια είναι και στην Αμερική που είναι οι ώρες περιέργες, όλα παίζουν τον ρόλο τους. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν συγκινήθηκα πολύ εγώ με το ποδόσφαιρο που έχω δει από καμιά ομάδα. Δεν είδα δηλαδή αυτά που έβλεπα, όπως έβλεπα παλιά ένα Σούκερ. Κάπως έτσι, δεν είναι
0: τίποτα. Εντάξει, όχι, κάτι ιδιαίτερο όχι.
1: Ένα στο Ίσκο παράδειγμα που έβλεπες, ένα χάρτη, δεν έχω δει κάτι τέτοιο. Τίποτα δηλαδή. Από πάση περιπτώσει θέλω να πω και κάτι για τον Παναθηναϊκό, για να μην καθυστερώ, ότι αυτός ο προπονητής, με τον τρόπο που έχω δει την ομάδα όπως την έχει στήσει μες στο γήπεδο, και με τον τρόπο που θέλει, δείχνει ότι είναι ένας πολύ παθιασμένος και πολύ καλός γνώστης του ποδοσφαίρου. Και φέτοι ο Παναθηναϊκός θα είναι άλλη ομάδα. Ξέρει ο άνθρωπος τι θέλει από τον κάθε παίχτη, ξέρει να το παίρνει από τον κάθε παίχτη και δεν στηρίζεται που αν ήταν άλλος προπονητής μπορεί το Καρτόλα να τον είχε βασικό. Ξέρει ότι το παιδί μέχρι που να κουνήσει το έναν πόδι βρωμίζει το άλλο. Μπορεί να σκοράρει, μπορεί να έχει, ξέρει μπάλα, αλλά είναι πολύ αργό. Και χώρια που την παίρνουν από το αργό που κάνει. Ενώ ο πιτσιρικάς αυτός, αν του δώσει εφέτος να παίξει όλη τη σεζόν, θα τον πουλήσει ο Παναθηναϊκός πολύ ακριβά. Μιλάμε για παιχτούρα. Κατάλαβες ποιο σου λέω?
0: Για τον Γιάκουσιτς.
1: Αυτό που έβαλε το δεύτερο, το πρώτο.
0: Για τον Κροάτι λέμε τώρα.
1: Τον Κροάτι. Αυτός θα γίνει ο δεύτερος.
0: Τον αριστεροπόδαρο, ναι.
1: δεύτερος από αυτόν που είχε, αυτός θα είναι ο επόμενος. Φυσικά στην Εθνική και σε μεγάλη ομάδα. Για τον Όντριτς μου λέω.
0: Για τον?
1: Ακριβώς ο Όντριτς. Το Κροάτι.
0: Ο Γιάγκουσιτς. Για τον Γιάγκουσιτς δεν μιλάμε τόση ώρα.
1: Ναι, άλλος λέω. Θα γίνει σαν αυτόν.
0: Α, μάλιστα, μάλιστα. Κατάλαβα.
1: Ο δεύτερος σου λέω που θα πάρει το περιβραχιόνιο της Κροατίας.
0: Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα.
1: Αυτό λέω.
0: Ναι, ναι, τώρα κατάλαβα.
1: Εσύ πώς τον είδες τον Παναθηναϊκό?
0: Εγώ δεν βλέπω φιλικά, δεν βλέπω.
1: Δεν έχεις μια άποψη?
0: Όχι, όχι, και να έχω την έχω για τον εαυτό μου. Όχι, ποτέ δεν μιλάω για φιλικά, ποτέ.
1: Α, καλώ, εντάξει. Εγώ αυτά ήθελα να πω. Εγώ τον Ολυμπιακό τον είδα νοθρό. Δεν είδα κάτι ουσιώδες. Δεν ξέρω τι θα γίνει στην πορεία. Αλλά με τον Παναθηναϊκό έχω τρελαθεί. Βέβαια ένα center for, δεν ξέρω αυτόν που περιμένουμε, αυτόν που αποπέρθει, αλλά άμα πρέπει να πάρει ένα center for, μόνο center for του. Εντάξει και ο... αυτόν που έχουμε καλό είναι...
0: Μια στιγμή, δεν... γιατί έχω μπερδευτεί, για ποια ομάδα λείπει center for, στον Παναθηναϊκό ή στον Ολυμπιακό?
1: Στον Παναθηναϊκό.
0: Μα δεν παίρνει, ο Παναθηναϊκός έχει κλείσει center for, δεν παίρνει άλλο, ναι. Έχει το Ντετέι, το Ντέσσερς και το Ραστόντερ. Δεν έχει, δεν παίρνει άλλο. Τελείωσε. Αυτά είναι τα center for του Παναθηναϊκού.
1: Δηλαδή αυτόν που είχε χτες έβαλε στη θέση του Ντετέι είναι ο τρίτος.
0: Αυτή είναι η τριάδα. Τριάδα είναι Ντετέι, Ντέσσερς, Ραστόντερ. Δεν παίρνει άλλο center for. Ό,τι πάρει, ναι. Άμα πάρει κανένα εξτρέμ, μήπως φύγει ο Πελίστρη, ναι, κλπ.
1: Αυτό που έβαλε το δεύτερο ημίχρονο που έβαλε το center for, αυτός είναι ο δεύτερο, ο τρίτο.
0: Εντάξει, δηλαδή... τώρα τι να σας πω εγώ. Ο Νίστρουπ ξέρει πώς θα έχει την τριάδα. Δεν το ξέρω εγώ αυτό.
1: Όχι, ναι, αλλά.
0: Ναι, δεν το ξέρω, όχι. Είναι θέμα του προπονητή. Είναι θέμα προπονητή. Τα φιλικά για τους προπονητές γίνονται. Δεν γίνονται για κανέναν. Ναι, δεν ξέρω. Εγώ δεν κάθομαι να λέω ποιος είναι πρώτος, ποιος είναι δεύτερος. Γιατί. Θα σας πω γιατί δεν το λέω. Πρώτον, γιατί τον Τέσσερις δεν τον έχουμε δει, επειδή είχε τραυματισμό. Ο Ραστόντερ δεν τον έχουμε δει και δεν ξέρουμε και τον προπονητή. Ξέρουμε μόνο τον Ντετέι που είναι ένα παιδί που μπορεί να σου παίξει center for, μπορεί να σου παίξει και στα άκρα, μπορεί να σου παίξει και πίσω από το for. Οπότε εγώ είμαι υποχρεωμένος να περιμένω να δω τι θα κάνει ο προπονητής.
1: Ναι, δηλαδή το center for που έχει πάρει ακόμα δεν έχει παίξει δηλαδή.
0: Μα σας είπα την τριάδα ποια είναι. Αυτή είναι η τριάδα. Τώρα από εκεί και πέρα τι θα κάνει ο προπονητής δεν το ξέρω εγώ κύριε Σίδωρε. Αυτή είναι η τριάδα. Ντέσσερς, επαναλαμβάνω. Ντέσσερς, Ραστόντερ, Τετέι. Αυτή είναι η τριάδα. Δεν παίρνει άλλον. Δεν παίρνει άλλον. Σεντερφόρ δεν παίρνει. Αυτή είναι η τριάδα.
1: Αλλά άμα δεν του βγει αυτό.
0: Και τι να κάνω. Εγώ τώρα θα απολογηθώ για τον Παναθηναϊκό και τι άμα του βγει δεν του βγει. Τι να σα πω. Αυτή είναι η τριάδα. Τι να σα πω. Δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο σε αυτό.
1: Εντάξει, εγώ θα ήθελα να πάρει ακόμα ένα.
0: Εντάξει, εσεί θα θέλατε, αλλά δεν παίρνουν άλλον.
1: Εντάξει, καλώς.
0: Λοιπόν, έγινε κύριε Σίδωρε. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια σας. Πάμε στον κύριο Ζαφυρόπουλο.
2: Κάντε κύριε Γλωκοτρώνη.
0: Γεια σας, καλά εσείς.
2: Είδα χθες τους αγώνες. Εγώ ξενύχτα τους είδες.
0: Α, είδατε και Αργεντινή.
2: Είδα και Αργεντινή, βεβαίως είδα. Τι κατάλαβα. Η Αργεντινή οπωσδήποτε είναι ένα περίεργο σύνολο που υστερεί στην άμυνα, αλλά... έχει μια πίστη στο σκοπό, όπως λέμε. Δηλαδή, η πίστη στο σκοπό τη σώζει. Και έχει καλό προπονητή. Αυτό το σκαλόνι, πώς το λένε, έτσι δεν είναι? Λοιπόν.
0: Αλλά τώρα, αυτό είναι μια άλλη ιστορία κατά πόσο.
2: Εντάξει. Είναι μια. Ναι.
0: Τώρα, κατά πόσο είναι προπονητής αυτός, τι κάνει κλπ. Τέλος πάντων.
2: Το λένε και έχει το ίδιο όνομα με το Μέση, Λαϊονέλ, πώς το λένε.
0: Να, τέλος πάντων. Ναι.
2: Προσέξτε τώρα, αν το δούμε τεχνοκρατικά. Το ευρωσύστημα, το σύστημα γενικότερα, θέλει ένα τελικό Γαλλία-Αγγλία. Γιατί τον θέλει? Γιατί θα υπάρξει τρομακτικός στοιχηματισμός. Τώρα το να βγει ένας τελικός που είχε βγει την άλλη φορά Γαλλία-Αργεντινή, που θα φαίνεται ως πιθανή ρεβάνς του προηγούμενου, της προηγούμενης φάσης, του προηγούμενου παγκοσμίου κυπέλου, έτσι δεν είναι, που ήταν 3-3 και πήγε στα πέναλτι και λοιπά, ξέρετε, θυμάστε. Μου φαίνεται λίγο δύσκολο. Πιστεύω ότι η Γαλλία και λόγω Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και λόγω Εθνικής Γιορτής 14 Ιουλίου, εγώ ξέρετε τα βλέπω λίγο, ξέρετε, λίγο πολιτικά τα πράγματα. Πιστεύω ότι η Γαλλία θα το κατακτήσει ή μπορεί και η Αγγλία που είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά για μένα ο τελικός μάλλον θα είναι Γαλλία-Αγγλία με κάποιον περίεργο ή κανονικό τρόπο. Θα εξαρτηθεί και από το στοιχηματισμό που θα υπάρξει, ανάλογα και που θα υπάρξει στοιχηματισμός και ποιοι είναι να παίρνουν και ποιοι είναι να μην παίρνουν, ας πούμε, από τα λεφτά αυτά. Τώρα, τελειώνοντας, θέλω να πω ότι η εκπομπή σας είναι πάρα πολύ καλή. Το θέμα είναι ότι και οι απλοί πολίτες θα πρέπει να είναι πιο αντικειμενικοί, δηλαδή να βλέπουν τα πράγματα και να τα λένε με το όνομά τους.
0: Η συντριπτική πλειοψηφία πάντως των ακροατών, ναι, το επίπεδό τους είναι υψηλό ως πολύ ψηλό, θα έλεγα. Η συντριπτική πλειοψηφία.
2: Πάντως, ναι, υπάρχουν... Έχει ανεβεί το επίπεδο πάντως του κοινού. Έχει ανεβεί το επίπεδο του κοινού και αυτό είναι καλό και οφείλεται και σε εσάς. Θέλω να σας ευχαριστήσω για τον χρόνο σας.
0: Να είστε καλά, κύριε Ζαφυρόπουλε.
2: Γεια σας.
0: Να είστε καλά. Γιώργο, μου λες ότι επειδή είμαι με την Αγγλία, ότι φοβάμαι την Αργεντινή και ότι έχω λανθασμένη άποψη. Ποια είναι η λανθασμένη άποψη, ότι τα χρειάστηκε με Ελβετούς, με Κάμπο Βέρτε και με Αίγυπτο? Μου κάνει τρομερή εντύπωση με αυτό που λες. Δηλαδή πέρασε αέρα από πατέρα που λέμε. Τι φοβάμαι και δεν φοβάμαι, γιατί τι είναι, θα πέσουν τα καράβια μου έξω? Εγώ έχω μια προτίμηση στην Αγγλία. Ο καλύτερος θα κερδίσει. Και το εννοώ αυτό και αυτή είναι η φιλοσοφία μου ως άνθρωπος. Εγώ το ποδόσφαιρο το έχω σε τρίτη, τέταρτη, πέμπτη μοίρα. Και αν, μιλάω για το ποδόσφαιρο και έχω. Η ενασχόλησή μου είναι καθαρά επαγγελματική. Δεν θα κάτσουμε να ασχοληθούμε τώρα. Θα πεθάνουμε για το ποδόσφαιρο. Έτσι. Προς Θεού, αλίμον. Τι οπαδείς. Εδώ δεν έχω οπαδό ομάδα. Δεν είμαι με καμία ομάδα στην Ελλάδα να έχω τρέλα. Τα έχω με τις ξένες. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει αυτά τα πράγματα δεν ισχύουν. Αλλά επειδή μου στέλνεις αυτό το μήνυμα, εσύ πρέπει να το δεις καλύτερα. Γιατί προφανώς είσαι με την Αργεντινή, είναι μια ομάδα η οποία δεν πείθει. Δεν είναι όπως οι Γάλλοι που λες δεν παίζονται. Οι Γάλλοι δεν παίζονται. Δεν είναι όπως οι Ισπανοί που έχουν δεχθεί ένα γκολ μόνο από το Βέλγιο. Η Αργεντινή έχει μια άμυνα τρυπητήρη. Το Κάμπο Βέρτε τη έβαλε. Η Αίγυπτος τη έβαλε. Η Ελβετία τη έβαλε. Όλοι τις βάζουν γκολ. Δηλαδή αυτό είναι θέμα άποψης δική μου. Δεν είναι μια πραγματικότητα. Ότι κερδίζει με την ψυχή στο στόμα. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να πάρει το Μουντιάλ, να κερδίσει την Αγγλία και να πάρει το τελικό είτε με τους Γάλλους είτε με τους Ισπανούς, γιατί έχει φανέλα, έχει δικό βάρος, έχει Μέση. 39, εντάξει, αλλά είναι ο Μέση. Θα σου κάνει μια-δυο κινήσεις, θα σου βάλει το γκολ, θα σου πάρει το φάουλ, θα σου κάνει την ασίστ, θα δώσει τις μαγικές πάσες. Είναι ό,τι καλύτερο έχουμε δει στα γήπεδα. Όταν λοιπόν έχεις αυτόν τον παίκτη, δεν μπορείς αυτή την ομάδα να λες ότι δεν υπολογίζεται. Αλλά είναι μια ομάδα με χτυπητές αδυναμίες. Και δεν αναφέρομαι χθες συγκεκριμένα, γιατί δεν είδα τον αγώνα, είδα τα highlights. Εγώ αναφέρομαι συνολική παρουσία στο Μουντιάλ. Να πάρουμε την Αργεντινή από την αρχή μέχρι το τέλος και να πάρουμε, ας πούμε, την Γαλλία. Μέχρι τώρα. Δεν ξέρω τι θα γίνει μεθαύριο με τους Ισπανούς και στο τελικό. Μέχρι τώρα. Η Αργεντινή δεν σε πείθει. Άλλο λοιπόν τι προτιμούμε. Και άλλο, εάν αξίζει, όπως η Αγγλία χθες, το δεύτερο ημίχρονο ήταν ανύπαρτη με την Νορβηγία. Γιατί να προχωρήσει η Αγγλία εφόσον είναι ανύπαρτη? Αυτό λέω. Είμαι τόσο ξεκάθαρος και σταματήστε αυτή την ιστορία, γιατί θα σταματήσω να διαβάζω και τα μηνύματα. Αγγλία, ιστορία, Αργεντινή, για όνομα του Θεού τώρα. Ο καλύτερος θα το πάρει, παγκόσμιο κύπελο είναι, ποδόσφαιρο είναι. Έλεος.
3: Real FM.
4: Σήμερα με τη Real News. Η χαμένη βαλίτσα. Η αγωνία κορυφώνεται στη νέα αυτοτελή ιστορία από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Ρότερνταμ, δοκιμάζουμε γεύσεις της Κροατίας, μαγειρεύουμε νοστιμιές από τη Λιόν και φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκος των ακτών. Ακόμη, Real Health, το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Μου λέει ο Στέφανος από την Ανθούσα, δεν βλέπεις ότι ο Μέση περπατάει? Κοίταξε να σου πω κάτι. Υπήρχε ένα παιχνίδι παλιά, δεν θυμάμαι τώρα. Είχε κερδίσει η Μπαρτσελόνα 2-0 νομίζω, Μπαρτσελόνα Ρεάλ. Ξέρεις Στέφανε ο Μέση πόσο έπαιξε ποδόσφαιρο στα 95 λεπτά που έγινε? 8 λεπτά. Γιατί υπάρχουν ειδικές μετρήσεις, όπως και τώρα στο Μουντιάλ, υπάρχουν ειδικές μετρήσεις. Δηλαδή στον αγώνα με την Αίγυπτο, στατιστικά, που εμένα δεν μου αρέσουν τα στατιστικά στο ποδόσφαιρο, ο Μέση είχε συμμετοχή στο 25% του μάτς. Και λένε πόση ώρα κάνει τζόκινγκ, πόση ώρα είναι ακίνητος, πόση ώρα με την μπάλα στα πόδια σουτάρει, έχει διάφορα πασφέτος. Στον αγώνα τότε με την Μπαρτσελόνα Ρεάλ 8 λεπτά έπαιξε. Είχε βάλει γκολ, ασίστ κλπ. Το θέμα σου λοιπόν δεν είναι αν περπατάει δεν περπατάει. Το θέμα σου είναι τι κάνει. Και είναι ο Μέση, είναι ο μάγος. Μας αρέσει, δεν μας αρέσει, είναι παιχταράς ο άνθρωπος. Είναι στα 39 του, προσπαθεί να διαχειριστεί τον εαυτό του και μπράβο το εκεί που έχει φτάσει, πήρε το Μουντιάλ το 22 και θέλει να πάρει και το 26. Να μην του πούμε μπράβο. Δεν ξέρω τι εννοείς. Εσύ τι θέλεις να βλέπεις μαραθωνοδρόμους? Το ποδόσφαιρο έχει γίνει ρομποτοειδές. Ποιο ποδόσφαιρο? Όλες οι ομάδες παίζουν το ίδιο. Όλες οι ομάδες. Δεν βλέπεις κάτι διαφορετικό. Μια τρίπλα δεν βλέπεις. Μια τρίπλα, ένα βαρετό πράγμα βλέπεις συνέχεια. Δύναμη, τακτική, η μπάλα γυρίζει παράλληλα. Ό,τι χειρότερο εγώ να βλέπω παράλληλο ποδόσφαιρο. Με εκνευρίζει απίστευτα. Αυτό βλέπουμε. Καμία σχέση με τα παλιά, με τους παιχταράδες και τις ομαδάρες. Και μου λες τώρα περπατάει ο Μέση. Τουλάχιστον να έχω ένα Μέση να κάνει δύο κινήσεις και να ξυπνάω. Να έχω το Γιαμάλ που λες τι θα κάνει τώρα ο Γιαμάλ. Δεν ξέρεις τι θα κάνει. Ή τι θα κάνει ο Εμπαπέ. Να έχω το Χάλαντ, ο οποίος είναι το θηρίο. Ο Χάλαντ, ανοίγω παρένθεση. Παίρνει, έχει μια ειδική διατροφή 6.000 θερμίδες την ημέρα. Έχει μία τρέλα με το μη επεξεργασμένο γάλα, πίνει τόνους, εντόστια, σηκώτια και κάνει δύο μπριζόλες κάθε μέρα μόνος του στο μπαρμπίκιο. Αυτά που σας λένε κάθε μέρα. Και τέσσερις φορές τη εβδομάδα μπαίνει σε ένα ειδικό βαρέλι γεμάτο πάγο. Ό,τι έκανε τότε ο Ρονάλντο που σας είχα πει την ιστορία πριν χρόνια που έκανε την θεραπεία πάνω στον πάγο 45 λεπτά τότε με τη Ρεάλ. Που τον είχαν βγάλει ότι είχε σχέση με τον φυσιοθεραπευτή. Και ο φυσιοθεραπευτής παντρεμένος με παιδιά τρελαίνεται και φωνάζει στους δημοσιογράφους και λέει: ελάτε να δείτε τι κάνουμε με τον Ρονάλντο. Που αποκαλύφθηκε τότε που έκανε την ειδική θεραπεία με τον πάγο και τον βλέπετε πως είναι τώρα στα 41 του. Δεν είναι έτσι λοιπόν τα πράγματα απλά. Τουλάχιστον έχουμε δει κάποια παιδιά, παιχταράδες, ο Μέση, ο Εμπαπέ, ο Κέιν, ο Μπέλιχαμ, ο Χάλαντ, που τους χαίρεσαι. Δεν βλέπεις ποδόσφαιρο, αλλά βλέπεις αυτό το επίπεδο. Και γιατί αυτά τα παιδιά είναι αστέρια. Και παίζουν ακόμα και μπράβο τους. Πάλι καλά. Λόγω αυτή είναι η γνώμη μου. Καλώς τον Πέτρο Μεσόγεια.
1: Γεια σου, Τζορτζ.
0: Τι γίνεται?
1: Σ' ακούω, φίλε, έχει γίνει στατικολόγος.
0: Έχω γίνει τι?
1: Στατικολόγος.
0: Όχι, δεν. Είμαι κατά τον αριθμό.
1: Πόσο έτρεξε, πόσο περπάτησε.
0: Όχι. Αυτά μπορώ τώρα να μπω στο ίντερνετ και να σας αραδιάσω. Εγώ δεν είμαι κατά των αριθμών. Απλά παράδειγμα να φέρω. Οι αριθμοί δεν μου αρέσουν στο ποδόσφαιρο. Δεν είναι μπάσκετ το ποδόσφαιρο.
1: Εγώ το ξέρω ότι είσαι από του στυλ. Γι' αυτό με άφησε λίγο άφωνο. Λέω ο Γιώργος ασχολείται με τέτοια πράγματα.
0: Ναι.
1: Κοίταξε να δεις, Γιώργο, σε αυτό που λες έχεις δίκιο, αλλά είναι ανάλογα τι θέλουμε. Θέλουμε το ποδόσφαιρο του 70 με την Ουρουγουάη, του Κουμπίλιας και του τέτοιου. Και του Μοντέρο και του.
0: Ο Κουμπίλιας στο Περού δεν ήταν, νομίζω.
1: Στο ποιος?
0: Ο Κουμπίλιας.
1: Ο Κουμπίλιας ήταν στην Ουρουγουάη.
0: Ουρουγουάη, ναι.
1: Ουρουγουάη. Ο Μοντέρο Καστίλιο, ο Κουμπίλιας και όλοι αυτοί.
0: Ποιος ήταν αυτός ο παιχταράς στο Περού? Σταμάτησε το μυαλό μου τώρα.
1: Ήταν ο Μουνάτε, ο Ντουάρτε. Ήταν και ο Κουμπίλιας ο Περουβιανός.
0: Ναι, μα εγώ θυμάμαι ένα Κουμπίλιας στο Περού.
1: Ναι, ναι. Ήταν αυτή η επίθεση μπροστά του Κουμπίλιας στο Περού. Κουμπίλιας Μουνάντε Ντουάρτε.
0: Ναι, ο Τεόφιλο Κουμπίλιας.
1: Ο Τεόφιλο Κουμπίλιας, μπράβο, σωστό.
0: Ο σπουδαιότερος παίκτης όλων των εποχών στο Περού. Γιατί το όνομα, μπράβο, ναι.
1: Ήταν του Περού.
0: Ναι, ήταν του Περού. Του
1: είχε,
0: Περού.
1: Γίνει, είχε γίνει κόμπλα με, τα, με το 6-0 με την Αργεντινή, του Αλιάντε.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό που συλλογώ Κουμπίλιας ήταν το 70.
0: Ναι.
1: Με το Μοντέρο Καστίλιο. Είχαν έρθει, τότε είχε έρθει Νασιονάλ.
0: Λουίς Κουμπίλια, Λουίς Κουμπίλια.
1: Λουίς Κουμπίλια, είχε έρθει Νασιονάλ που είχε παίξει τον Πανιακό στο Χαραλισκιάκι.
0: Μάλιστα.
1: Ανάλογα αυτό το ποδόσφαιρο. Δηλαδή, ήταν αργό ποδόσφαιρο, αλλά πολύ τεχνικό. Πολύ τεχνικό. Έτσι, ήταν τέτοιες οι φάσεις. Δηλαδή, δεν θα ξεχάσω εγώ το 70, Βραζιλία, Ουρουγουάη, την κομπίνα του Πελέ που άφησε την μπάλα και πέρασε. Και έπεσε ο Μαζούρκεβιτς τούμπα κάτω ο άνθρωπος. Και πρόλαβε και σουτάρισε ο Πελέ με το ανάποδο πόδι και έγλυψε μπάλα το δοκάρι. Αυτά τα πράγματα μην περιμένεις να τα δεις σήμερα. Σήμερα βλέπεις το ποδόσφαιρο αυτό, όπως είπες, το ρομποτοειδές.
0: Ναι.
1: Έτσι δεν είναι. Και είναι ανάλογα, είναι πράγματα των καιρών. Αλλάζουν οι καιροί. Αυτό το ρομποτοειδές ποδόσφαιρο το λανσάρανε πρώτα οι Γερμανοί. Έτσι. Και μετά όλοι οι υπόλοιποι. Εγώ σε πληροφορώ, μετά τη Βραζιλία του 70 θα ήθελα να βλέπω το ποδόσφαιρο του 74 και του 78 της Ολλανδίας.
0: Η Ολλανδία τότε, ναι, με το... Ναι,
1: αυτό ήταν το ποδόσφαιρο που θέλει να βλέπει γενικά ο κόσμος. Γιατί το ποδόσφαιρο είναι ένα σοου, όπως πας στο θέατρο και βλέπεις μια ωραία παράσταση, έτσι πας και στο ποδόσφαιρο να δεις μια ωραία παράσταση. Και την πληρώνεις, και την πληρώνεις και αδρά στο ποδόσφαιρο. Και πολλές φορές είναι σούπα. Λοιπόν... πιστεύω και θέλω να πιστεύω όσον αφορά το θέμα παγκοσμίου κυπέλου για τώρα, τελικά πάνε στα ημιτελικά οι ομάδες που πρέπει να πάνε, ο καθένας πήρε ό,τι του αξίζει, έτσι, και θέλω να πιστεύω ότι ο πρόωρος τελικός είναι Γαλλία-Ισπανία, είναι ο πρόωρος τελικός. Οι Άγγλοι είτε το θέλουμε είτε όχι θα πάνε στον τελικό, Γιώργο μου.
0: Γιατί το λέμε έτσι.
1: Θα κερδίσουν την Αργεντινή.
0: Ναι, γιατί το λέμε αυτό.
1: Όχι, το λέω εγώ. Έτσι
0: όχι, επειδή άκουσα και τον κύριο Ζαφυρόπουλο για στοιχηματικούς λόγους και λοιπά. Δηλαδή, γιατί, πώς προκύπτει αυτό. Αυτό δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή, γιατί η Αγγλία είναι φαβορή με την Αργεντινή.
1: Εγώ πιστεύω ότι οι Άγγλοι θα τους πάρει από το χεράκι αυτός ο μέγας παίχτης που λέει The Kane και θα τους βάλει στον τελικό. Είναι, αυτή είναι η γνώμη μου.
0: Ναι,
1: πιστεύω,
0: καλά. Εγώ δε, ο καθένας έχει τη γνώμη του, εννοείται προς Θεού. Εγώ λέω που το στηρίζετε, αυτό λέω.
1: Το στηρίζω. Η Αργεντινή είναι, είτε το θέλουμε είτε όχι, καλός ο Μέση και όλα αυτά. Είναι μια ομάδα, αν βγάλεις το Μέση είναι απρόσωπη, έτσι. Αν βγάλεις το Μέση είναι απρόσωπη ομάδα.
0: Απλά έχεις κάποια, δηλαδή, έχεις κάποια παιδιά που δεν έχουν τραβήξει όπως τα περίμενες. Ας πούμε, ο Λαουτάρο. Δεν είναι αυτός που περιμέναμε. Ή ο Άλβαρες, ανεξάρτητα την κολάρα που έβαλε χθες.
1: Τώρα, όταν βλέπω εγώ τον Λαουτάρο και τον έχει αλλαγή ως
0: και η άμυνά τους έχει θέματα. Έχει θέματα
1: πίσω. Φυσικά. Ποιος είναι στην άμυνα, Γιώργο.
0: Ο Ρομέρο και ο Μαρτίνες.
1: Ακριβώς. Άσε, γιατί έχουμε καεί με τον Ρομέρο. Μην μου ξύνεις τις πληγές τώρα. Να, τότε να μην με τρελαίνεις. Λοιπόν, άστο τώρα. Και γι' αυτό βλέπω την Αγγλία. Και πιστεύω ότι εάν οι Γάλλοι δεν το προσέξουν, ίσως πάει η κούπα στο νησί. Ίσως.
0: Καλά. Εγώ λέω ίσως, να περιμένουμε πρώτα να δούμε ποιοι θα περάσουν.
1: Έλεγε και ο Παπαγιαννόπουλος κάποτε, εγώ λέω. Δεν ξέρεις καμιά φορά τι γίνεται.
0: Ναι.
1: Πάντως, σαν φαβορί, όπου έχω κοιτάξει, σε σάιτ, σε στοιχηματικά, δίνουν τη Γαλλία.
0: Οι περισσότεροι για Γαλλία μιλάνε.
1: Και Γιώργο παρουσιάζει κάτι.
0: Κάτι βλέπεις, ειδικά επιθετικά δεν παίζονται οι άνθρωποι.
1: Ναι,
0: επιθετικά έχει μια πεντάρα τρομερή. Ναι.
1: Από το κέντρο και μπροστά είναι Πόρσε όλοι. Οι άνθρωποι
0: έτσι,
1: είναι. Χαίρεσαι να τους βλέπεις.
0: Ό,τι καλύτερο έχει. Ό,τι καλύτερο. Ό,τι καλύτερο.
1: Ναι, και λέω, πόσο τυχερός είναι ο Ντεσάμ που έχει αλλαγή παίχτες. Που αλλού θα ήταν πρωτοκλασάτη. Θα παίζανε με την φανέλα στο σπίτι. Δηλαδή, βγάζει τον Ντεμπελέ και βάζει τον άλλον, τον πιτσιρικά, με τα κοτσιδάκια, όπως τον ανέβουν, παίζει στην Παρή.
0: Τον Παρκολά.
1: Ναι, τον Παρκολά. Και λέει, τώρα τι γίνεται, ρε παιδιά.
0: Ναι, ναι.
1: Τι γίνεται. Μήπως έκανε λάθος που.
0: Η Γαλλία, αυτούς που έχει, αυτή την πεντάδα που έχει η Γαλλία. έτσι πεντάδα, δεν έχει καμία ομάδα άλλη στον κόσμο. Καμία ομάδα. Καμία ομάδα.
1: Θυμίζει την παλιά Ρεάλ του Ντι Στέφανο και του Πούσκας. Την παλιά Ρεάλ του Ντι Στέφανο.
0: Τρομερή γάμη.
1: Ντι Στέφανο, Πούσκας, Χιντεκούτη, όλοι αυτοί ήταν μπροστά Χέντο. Ήταν το καλύτερο. Το ίδιο πράγμα είναι και αυτό. Απλά εύχομαι να δούμε τέσσερα καλά, ωραία παιχνίδια.
0: Έτσι, τρία, αυτό λέω και εγώ. Αυτό λέω και
1: τρία
0: εγώ.
1: Ωραία παιχνίδια να δούμε.
0: Ναι, τα δύο
1: παίζουν, λοιπόν, παίζουν και τρίτη, τεταρτή. Ποιο θα είναι.
0: Ναι, παίζουν. Ναι, τώρα πρέπει να το καταργήσουν αυτά. Τέλος, ποιο θα ασχολείται.
1: Ναι, αυτό ναι, ναι. Πλέον δεν.
0: Παίζει ακόμα, ναι, ισχύει αυτό. Ναι. Τέλος πάντων. Ωραία.
1: Έγινε. Πες μου κάτι, μέχρι πότε θα είσαι.
0: Θα είμαι μέχρι τέλος Ιουλίου. Δηλαδή μέχρι 26 Ιουλίου θα κάνουμε εκπομπές.
1: Και με το Λιάκο.
0: Στο κόντρα μέχρι 31.
1: Ναι. Καλά μπάνια.
0: Έγινε, έγινε, ευχαριστώ πολύ.
1: Εσύ ξέρω ότι κάνεις μπάνιο.
0: Ναι, κάνω.
1: Είσαι από τους τυχερούς.
0: Όχι, δεν είναι θέμα τι. Εγώ είναι θέμα. Επιβάλλεται λόγω των προβλημάτων που έχω με τη μέση. Για τη μέση πάω και κάνω μπάνια εγώ κάθε μέρα.
1: Είναι αυτό που λέμε εμείς στα χωριά με το βασιλικό ποτήριο ζωή.
2: Αντένα Πάτρας 105,3.
3: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
4: Και κάβολο.
3: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
3: Και στο relos.gr.
6: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
7: Konnichiwa.
8: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
9: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
10: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102-7551. Delta360.gr.
11: Κράτα το νούμερο που συμφέρει. 26 10 43 46 92. Για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας και μηχανικά στις καλύτερες τιμές. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 43 και στην Παραλία Πατρών.
12: Στον δρόμο το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριο Στόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70. Και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
13: Κτέλα Χαΐας.
14: Πληροφορίες κρατήσεις 26 10 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
13: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
4: 60 χρόνια ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
5: Ράθωσης. Τα πάντα για την οικοδομή.
4: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
5: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
4: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
5: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
4: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
5: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
4: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
7: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.

0: ξεχάσαμε!
1: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
0: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
2: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
3: Και τέρμα η σπατάλη.
4: Παραγγελίες online στο vtimer.eu στο 2616 00 2626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
2: V-Timer και ξένιασες.
5: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη γίνης, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Kotsiris Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στο χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Kotsiris Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
6: Τώρα γιορτάζουμε τον έρωτα και τις πολύτιμες στιγμές του σε κάθε ευκαιρία. Κόσμημα για τον άνθρωπό σου. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
7: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
8: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο perifraxis@karathanasis.gr.
9: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.

0: ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξ αποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610-222648 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες Κουτσαντώνη.
1: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
2: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
1: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
2: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
1: Οπτικά ιατρού.
2: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
1: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
2: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
1: Τηλέφωνο 2693-0-24690.
2: Οπτικά ιατρού.
1: Ό,τι εμπιστεύεστε.
3: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
4: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο προπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
5: Ζωοτροφές κρέωσης. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρέωσης. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές κρέωσης. Στις Κηδονιές Καλαδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
6: Η βανίλια φλερτάρει με τη σοκολάτα. Η σοκολάτα λατρεύει τη φράουλα. Εσύ δεν κάνεις διαχωρισμούς. Όλες οι γεύσεις παγωτό από το Αχαϊκό Χωριάτικο είναι οι αγαπημένες σου. Αχαϊκό Χωριάτικο.
7: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας.
8: Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι.
7: Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσεϊ, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
2: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.

0: γλώσσα ιταλικά και να σας λένε κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
1: Perché?
0: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
4: Πάρε Στρώμα.
3: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
4: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
3: Θέλω Στρώμα. Στρώμα The Original.
5: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας.
6: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
7: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
6: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
7: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
6: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
7: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
6: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
7: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
6: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
8: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108. Τηλέφωνο 2610 270 449. Και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
9: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
10: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
9: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
10: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
11: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 6971. Τηλέφωνο για delivery 2610 420 562.
12: Στρακαστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα. Ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες. Μια καθηλωτική ελεγγύη αγάπης. Στρακαστρούκες. 16 Ιουλίου, Πάτρα, Θερινό Δημοτικό Θέατρο. Προπόληση more.com.
13: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι, η μουσική που αγαπάς.

0: ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
1: Konnichiwa.
2: Moxie Rooftop Bar. Θέα 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar. Ηρών Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.
3: Διαχρονική υπεροχή. Μοναδική αισθητική. Αξεπέραστη ποιότητα. Ντερτινής.
4: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απέτηση.
3: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
4: Ντερτινής. Δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Με εξειδίκευση και καινοτομία.
3: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής. Βασιλείου Αδαμοπούλ 64 Πάτρα.
4: Τηλέφωνο 2610 5274 16 και στο www.dertinis.gr.
3: Η κορυφαία επιλογή.
5: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα Ατάπητο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Ταπίτο καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
6: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
7: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
6: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
7: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
6: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
8: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου Ψαραδέλης. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα ετοιμοπαράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, Ψαραδέλης. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69.
1: Μπαταρία ζητάς. Στον Φλωράτο να πας.
2: Ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξ αποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610-222648 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες Κουτσαντώνη.
3: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
4: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
3: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
4: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
3: Οπτικά ιατρού.
4: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
3: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
4: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
3: Τηλέφωνο 2693 0 24 690.
4: Οπτικά ιατρού.
3: Ό,τι εμπιστεύεστε.
5: Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610 46 4000.

0: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής. Ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
1: Αυτοκίνητο. Ανταλλακτικά. Ανδρέας. Δεν είναι quiz, είναι η λύση για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας μηχανικά. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Σε δύο σημεία στην Πάτρα.
2: Η αξιένωση κινήτου δεν είναι μόνο το σημείο, είναι η στρατηγική πίσω από αυτό. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη, κατασκευή και πρόθεση ακινήτων με υψηλά στάνταρτς και σύγχρονη αντίληψη. Επιλεγμένα ακίνητα, στοχευμένη προβολή, αποτελέσματα που ξεχωρίζουν. Γιατί κάθε επένδυση αξίζει να γίνεται σωστά. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
3: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610 99 33 80 και στο περιφράξεις Παύλα Καραθανάσης.
4: Κτένα Χαΐας.
5: Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
4: Κτένα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
6: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους. Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας!
1: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
2: Konnichiwa.
3: Τώρα επισφραγίζουμε τη λάμψη του μαζί που νικάει τον χρόνο. Κόσμημα για την επέτειο. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
4: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84.
5: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108, τηλέφωνο 2610-270-449 και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
6: Στρακαστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα, ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες. Μια καθηλωτική ελεγία αγάπης. Στρακαστρούκες. 16 Ιουλίου, Πάτρα, Θερινό Δημοτικό Θέατρο. Προπόληση more.com.
7: Αντένα 105,3.

0: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
1: Το ξεχάσαμε!
2: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
1: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
2: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
3: Και τέρμα η σπατάλη.
4: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
2: V-Timer και ξένιασες.
5: Για ανταλλακτικά εγγυημένα, ένα όνομα, δύο σημεία. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
6: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, η υγεία σας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610 46 4000. Με σεβασμό στην υγεία.
7: Moxie Rooftop Bar. Θέα 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ειδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντ της πόλης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar. Ηρών Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.
8: Εξπρές γεύσεις, εξπρές ποιότητα, εξπρές νοστιμιά, εστιατόριο εξπρές. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610 3296 43 και 314248. WhatsApp 6970 020 069. Εξπρές γεύσεις και τιμές.
9: Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές κρεωσής στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.

0: ιταλικά και να σας λένε κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: Καμένη λαμπά. Μήλες πολλά. Φλωράτος φως ξανά.
4: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
5: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
6: Ράθωσης. Τα πάντα για την οικοδομή.
5: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
6: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
5: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
6: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
5: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
6: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
5: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
7: 15 900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
8: Φοβάμαι, χρειάζομαι βοήθεια.
7: Δεν είσαι μόνη, μίλησέ μας.
8: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
7: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
9: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
11: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
10: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
11: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
12: Αρτοζάχαρο πλαστείο, Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
13: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας.
14: Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι.
13: Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσεϊ, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.

0: αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
1: Πάρε Στρώμα.
0: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
1: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
0: Θέλω Στρώμα, Στρώμα The Original.
2: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου Ψαραδέλης. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα ετοιμοπαράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα, εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, Ψαραδέλης. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69.
3: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά? Ψάχνεις ακίνητο? Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga, Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
4: Express γεύσεις, Express ποιότητα, Express νοστιμιά, Εστιατόριο Express. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά στην πόρτα σας. Γούναρη 66, Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610 3296 43 και 314248. WhatsApp 6970 020 069. Express γεύσεις και τιμές.
5: Τέλα Χαΐας.
6: Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
5: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
7: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα Ατάπητο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ταπίτο καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.

0: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
1: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
2: Οπτικά Ιατρού και θα τα δείτε όλα.
1: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
2: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
1: Οπτικά Ιατρού.
2: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
1: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
2: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
1: Τηλέφωνο 26930 24690.
2: Οπτικά Ιατρού.
1: Ό,τι εμπιστεύεστε.
3: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς. Στον Φλωράτο να πας.
4: Ζωοτροφές κρέωσης. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρέωσης. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές κρέωσης στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
5: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικό. Με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο περιφράξεις-παύλακαραθανάσης.gr.

0: μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής. Ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
1: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
2: Konnichiwa.
3: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaec.gr.
4: Απομακρύνετε τους ανεπιθύμητους επισκέπτες με τον πιο δραστικό τρόπο. MS Απολυμαντική. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες, εξειδικευμένες απολυμάνσεις για COVID. Πιστοποιημένες λύσεις για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό με εγκεκριμένα προϊόντα. MS Απολυμαντική. Με εξυπηρέτηση σε Αχαΐα, Ετώλο, Ακαρνανία, Ηλία, νησιά Ιωνίου. Επόπτης Δημόσιας Υγείας, Σαλπόγλου Μαρία. Πάτρα. Τηλέφωνο 2614 00 0595.
5: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
6: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
7: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπά.

0: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
1: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. Delta360.gr.
2: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84.
3: Moxie Rooftop Bar. Θέα 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar. Ηρών Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 409 400.
4: Ντερτινής. Πλακάκια και είδη υγιεινής με ένα κλικ στο www.dertinis.gr. Η κορυφαία επιλογή.
5: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
6: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο προπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
7: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξ αποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610-222648 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες Κουτσαντώνη.
1: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα Κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα Κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
2: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα, εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
3: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική.

0: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84. Τώρα αφήνουμε τη ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
1: Ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξ αποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610-222648 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες κουτσαντών.
2: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
3: Τέλα Χαΐας.
4: Πληροφορίες κρατήσεις 2610-623-886 και online έκδοση εισιτηρίων.
3: Τέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
5: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.
6: Analog Radio is take your brain to another dimension. Listen day and night.

your friends to listen. Analog Radio, they will love you.